άλλη μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Και μέρα νύχτα η πεθυμιά πληθαίνει να τ' ακούει, μη γνώθοντας κι ο έρωτας όντε γελά μας κρούγει.

το καημένο τον ερωτόκριτο, τι του μέλεν, να πάθει, Βαγγελάκη ο ερωτόκριτος, τι του μέλεν να πάθει. Αλλά στριμμένο άντερο κι αυτός, είδες, δεν ήθελε να συμβιβαστεί με το παζάρι που του έκανε ο βασιλιάς. Ήθελε και ο βασιλιάς ο καημένος να τον εγνωρίσει. Πού πας ρε βασιλιά, με τι προσόντα. Καλημέρα Φωτάκο, καλημέρα, με πήρες χαμπάρι βλέπω. Άμα αρχίσουν τα κουλτουριανικά, σταματήσουν, ξέρω εγώ, η Άννα Βύση, η Πέκη Ζήνα και ο Πασχάλης Τερζής, σου λέει ήρθε ο Μπαρμπαγιάννης προφανώς. Ούτε Μόργεν, καλή σας μέρα, σας το υποσχέθηκα, ήρθα κανονικά στην ώρα μου. Να προλάβουμε λιγάκι πρωινό, δηλαδή να το καταλαβαίνει. Μετά τις 7 ας πούμε αρχίζουν, βγαίνουν και βγαίνει ο ήλιος, βγαίνει το φεγγάρι. Να είμαστε λίγο πρωινοί, έχουμε χρόνο μπροστά μας βέβαια να πούμε πολλά πραγματάκια. Ακούστε μουσικές, Σάββατο σήμερα. Ο εβδομάδα δεν θα είμαστε τα απογεύματα μαζί, οπότε είπα να ξεχρεώσω την εργάνικα μια ωρίτσα παραπάνω. Καλημερούδια από τον Στάτους, 107 και 7 είναι Σάββατο και είναι 22 του Αυγούστου 2026 μετά Χριστόν. Καλημέρα στον Γρηγόρη, γεια σου Γρηγοράρα.

6 και 46 πρώτα λεπτά θα ξημερώσουμε, 8 και 9 θα βραδιάσουμε. Είναι πρώτο τελευταίο, κάτσε λίγο αυτό, και είναι και ακόμα ένα Σάββατο. Ναι, είναι άλλο ένα Σαββατοκύριακο που μας, μας περίσεψε το καλοκαιράκι. Μαρτύρων Αγαθονίκου λέει είναι σήμερα και Θεοπρεπίου, του Θεοπρεπίου σύμφωνα με το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων. Ο Αγαθόνικος γιορτάζει σήμερα, όχι ο Αγαθάγγελος, μην το μπερδεύετε. Αγαθόνικος, ο Θεοπρέπιος, ο Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής και Θεοπρεπή λέει σήμερα. Καλημέρα στην παρέα, στο Θοδωρή, good morning, καλό σου κου. Καλημέρα στην Ιωάννα. Για τα δικά μου τα φιλιά στο ωραίο καστρό. Good morning στην παρέα, στους πολύ πολύ πρωινούς σαββατιανούς.

34 μου λέει σήμερα. Δεν έχει, αύριο βλέπω καψονάκι. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις πόσο ανώμαλος είναι και ανισόρροπος είναι ο καιρός. Αύριο έχει 38, αλλά στις 3 ώρα το μεσημέρι με τα 38 και την έξαψε αυτή της μεγάλης άνοδο της θερμοκρασίας και καλά, μου δείχνει ότι υπάρχει περίπτωση να κάνει και καμιά βροχούλα καλοκαιρινή από αυτές που μαζεύουν τα σύννεφα και σκάει μύτη, ξέρω εγώ, μια ψυχάλα που λένε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως από Δευτέρα έχουμε 35, 36 την Τρίτη, 35 την Τετάρτη. Μια εβδομάδα άκρος καλοκαιρινή κρατάει δηλαδή για αυτούς που δεν πήρανε αδειούλα. Ήδη ξημέρωσε, λέει ο Φωτάκος. Ρε, εσύ Φωτάκο, συμφώνησε καμιά φορά μαζί μου. Θα σου ρίξω χαστούκι, δηλαδή. Μεταφορικά, ναι. Ρε, εσύ συμφώνησε λίγο μαζί μου, να πούμε. Ήδη ξημέρωσε, λέει. Τι ξημέρωσε, να πούμε. Ξημέρωσε με αυγείο ήλιο, ρε. Τι θα πει ξημέρωσε. Το έφεξε είναι το θέμα. Δεν μιλάμε για το γλυκό χάραμα. Για τον τρίτο κόκορα, λέμε. Λοιπόν, πότε θα βγει ο ήλιο, να πούμε. Όχι, γιατί μα ξημέρωσε. Και φακό να βάλει, α πούμε, στον δρόμο, φαίνεται ότι ξημέρωσε. Εμένα έτσι μου λέει ο ημερολόγιος εδώ πέρα, γι' αυτό σου τα λέω, να πούμε. Πρωί-πρωί, να πούμε. Άντε πριν αρχίσουν τα σκάνδαλα, θέλεις και να μας κάνεις και παρατηρήσεις. Εν τω μεταξύ, δεν σε ρώτησε, σε ένα διακοπούλες πήγες πουθενά, κάνεις κανένα μπάνιο, γιατί την έχεις βγάλει, ας πούμε, ακολουθώντας το Μητσοτάκι. Καλημέρα και στη Φρόσο, γεια σου Αθηνά. Οχ, τι έγινε εκεί πέρα χθες, Αθηνά, είχαμε παρτάκι, βλέπω. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Παρτάκι στην ταράτσα. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό, γιατί, ποιος το έβγαλε αυτό το πράγμα. Περίμενε λίγο, βάζεις τραγούδια. Εγώ σου είπα να βάλεις τραγούδια άλλα, κλείστο αυτό, μπράβο.

0: σπάσουμε τον μπλόκο για μια μάνα στο χαμόγελο. Για τα παιδιά που χάνω.
1: Καλά, σοβαρά μιλάς, ρε Φωτάκο. Έκανες διακοπές Φιλανδία, Ελσίνκη, Βαλτική, Σουηδία, Στοκχόλμη, Νορβηγία, Όσλο, Σουηδία, Γκέντεμπορ, Δανία, Κοπεχάγη, δύο διανυχτερεύσεις. Πού κοιμόσουνα, ήταν σαν σερ. Μας τρελάνει ο Φωτάκος. 8 μέρες. Στα καπιταλιστικά και εσύ τα άκρος ευρωπαϊκά. Μ' αρέσει που είσαι και αντιδραστικός. Θανά θεμά σε τρομάρα μου. Στο Ελσίνκι τι πήγες να κάνεις καλοκαιριάτικα, δροσιστής?

Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στην παρέα. Φωτάκο μου, καλή σου μέρα. Κι άλλος Φώτης. 11 με 14 βαθμούς λέει και εκεί πάνω στα βόρεια.

οδηγώ. Κύριε Στάθη, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Πετρούνιας πήρε χάλκινο, ε. Πήρε χάλκινο Πετρούνιας. 11 μετάλλια λέει στο ευρωπαϊκό, λέει. Έφτασε τα 11. Με τον Νατανιάχου και με τον Ερντογάν τα δούμε σε λίγο, γιατί τα έχουμε μπερδέψει τώρα. Και οι δυο είναι κακοί άνθρωποι και μαλώνουν δυο κακοί και εμείς μένουμε άπραγοι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Με ποιον είμαστε, δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί. Η Μαντόνα πήγε στην Πάτμο και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, αλλά ένιωσε και την παρουσία του Θεού, λέει. Άντε βρε Μαντόνα μου, άντε κορίτσι μου, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η Μαντόνα, η τραγουδίστρια, η Μαντόνα, ναι. Ναι. Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα, λέει, ήμουν 7 μηνών έγκυος, και ο Μητσοτάκης 6 μηνών μετανάστης ήταν. Στην Αμερική είχε πάει, νομίζω, δεν κάνω λάθος, δεν είπε. Ήταν πολιτικός μετανάστης. Πρόσφυγας. Έτσι, μπράβο. Μία η Μαντόνα και ένας ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος. Ήμουν 7 μηνών, λέει, έγκυος, λέει. Στο Ρόκο, όχι το Ρόκο το δικό μας το Ρόκο. Σιγά μην είναι η μαμά του Ρόκου, ρε, εσύ τώρα. Είναι δυνατόν του τραγουδιστή? Ρόκος είναι ο γιος της, βρε, της Μαντόνας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μαντόνα. Και η Σωτηρία Μπέλου μ' αρέσει.

Έλα καλημέρα στη Δημητρούλα. Γεια σου κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Thank you, thank you. Good morning. Καλημέρα, καλημέρα, καλημερούδια.

0: figured it was better if she walked.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου λέει, δεν ξέρω πια, πρέπει να είναι κάποιο δημοσιογράφο, είναι πρωινάδικα και τέτοια, δεν ξέρω. Ναι, η Πινελόπη, άκου λίγο Βαγγελάκη, κάμερα σε μένα, μαθαίνει ρε φίλε, κανένα νέο να πούμε τσαβατιάτικα. Μπήκε επίσημα στην εμινόπαυση, λέει. Ναι, μπήκε επίσημα. Δεν ήταν παλιά, ήταν ανεπίσημα λίγο τώρα πριν από εβδομάδε. Τώρα λέει μπήκε επίσημα, την κάνανε είδηση. Δεν έχει, αφού δεν έχει άλλα. Αφού η οικονομία πάει καλά, όλα είναι εντάξει. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕΤΑ έχουμε λύσει. Με, το, εντάξει, με τα ΤΕΜΗ είναι ακόμα νωρί, α πούμε, γιατί θα πάρει χρόνο το θέμα. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Οι δικαστέ δεν δουλεύουν το καλοκαίρι. Εδώ δεν δουλεύουν οι δάσκαλοι, τώρα δουλεύουν οι δικαστέ. Τα δικαστήρια κλείνουν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γιατί κλείνουν τα δικαστήρια? Πόσο καιρό κλείνουν, ένα μήνα, παραπάνω? Έχουμε κανένα δικαστικό κλητήρα εδώ πέρα, κανένα τίποτα που ξέρει από τα δικαστήρια, κανένα δικηγόρο? Τα δικαστήρια πόσο κλείνουν το καλοκαίρι, σε ζώνα ας πούμε, δηλαδή τρίμηνο, δίμηνο, ένα μήνα? Κλείνουν τα δικαστήρια, δεν έχουν αντικείμενο, δεν υπάρχει. Εδώ μας είπαν ότι κλείσαν τα απογευματινά ιατρία, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί δεν υπήρχαν χειρουργοζόμενοι, ας πούμε. Οι χειρουργοί υπήρχαν, χειρούργοι δηλαδή υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν ασθενείς. Δεν υπήρχαν λόγους ύπαρξης, ας πούμε. Δεν είχε λόγο ύπαρξης το απογευματινό, αφού δεν μας χρειάζεται. Το είπα άνθρωπος, ναι. Τα δικαστήρια πότε κλείνουν για καλοκαίρι? Ξέρει κανένας? Φωτάκος, τα ξέρεις αυτά, αγόρι μου? Για ψάξε λίγο στο διαδίκτυο. Ας στην Νορβηγία τώρα με τις διακοπές σου, να με διακοπές στην Νορβηγία, ότι τα ακούω αυτό το πράγμα καλοκαιριάτικα. Αν πας τα Χριστούγεννα στην Νορβηγία, ναι, πας τώρα καλοκαιριάτικα στην Νορβηγία, τι να πάει να κάνεις, αγόρι μου? Να δεις τα πανύψηλα δέντρα, αφού εσύ δεν μπορείς ούτε να τα κουμπίσεις. Τι νομίζεις, θα πας να πάρεις ας πούμε ένα καρό τραπεζομάντιλο και θα πας να κάνεις κάμπινγκ όπου θέλεις, ας πούμε, να πας στη φύση? Αγόρι μου, οτιδήποτε και να κάνεις εκεί ελέγχεται. Και έτσι πρέπει, βέβαια έτσι πρέπει, σίγουρα. Τι σαν και εδώ πέρα είναι να πούμε τα πράγματα στη Σουηδία? Διακοπές στη Σουηδία και στη Νορβηγία, πλάκα μας κάνεις τώρα? Δεν έχουμε κανένα δικαστικό κλητήρα τίποτα, αυτοί κοιμούνται τέτοια ώρα τώρα, είναι λογικό. Ο Τούρκος τι έκανε τώρα? Έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης του Νατανιάχου, του εξέδωσε η Τουρκία. Ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να κάνει ό,τι γουστάρει, έτσι. Άλλος είναι φίλος με τον Νατανιάχου, άλλος είναι εχθρός. Ό,τι του φανεί του καθενός. Εσύ κοίτα να κοιμάσαι με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Μη σου αλλάξουν κανάλι.

Θα ανοίξω γραμμούλες για τις πρώτες καλημέρες. Πήγαμε 6.30. Έχουμε διαφημίσει. Όχι, δεν έχει διαφημίσει τέτοια ώρα. Θα ανοίξω γραμμούλες για τις πρώτες καλημέρες, τις νωρίς καλημέρες, τις πρωινές που λένε. Έτσι, ζωντανά, όλο ζώνταν εδώ από τον Status 107 και 7. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας έρχονται ήδη στο Viber και τα διαβάζω. Και στο Facebook βέβαια, έτσι. 6-9-08-3-57-800.

0: σπασμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστέ σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια.
1: Άρε Νατασάκη, τον Νατασάκη είναι αυτό.
0: Στίχη.
1: Πώς το είπε, δάκρυα από κρεμμύδια, ωραίο. Ο στίχος αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός. Δάκρυα από κρεμμύδια, Βαγγελάκη. Ακούσα, αγόρι μου, να μαθαίνεις κανένα κουλτουριάρικο πρωί-πρωί. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Γεια σου, κύριε Τάκη. Good morning, καλό πρωινό. Καλώς το αδερφό μου το Γιαννάκη. Καλώς ήρθε.

Εγώ, Γιαννάκη, είπα ότι στο πρόγραμμα με έχουν 7 και είπα ότι για καλό και για κακό εσείς να ψάχνεστε από τις 6, γιατί μπορεί να θέλω να κάνω λίγο οικονομία στο κλιματιστικό. Έρχομαι πιο νωρίς γιατί μία ώρα λιγότερο το κλιματιστικό στο σπίτι, ρε φίλε. Δηλαδή είναι και αυτό οικονομία. Μία ώρα από εδώ, μία ώρα από εκεί, άμα τις βάλεις όλες μαζί στη σεζόν, κατά 50 θα οικονομήσουμε. Εδώ τα κλιματιστικά δουλεύουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων, καταλαβαίνεις, και είναι πληρώνει η εταιρεία. Στο σπίτι μου τα πληρώσω εγώ. Άμα τα βάλεις όλα δηλαδή συν πλήν που λένε, συμφέρει να άρχισε πιο νωρίς το ραδιόφωνο. Βέβαια. Τι να κάνουμε.

Μη μιλάς. Θανασάκι μου, καλή σου μέρα. Στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, good morning, καλό πρωινό. Στη Ζινοβή, γεια σου ρε Ζινοβή. Καλημέρα και σε σένα, στον Άκη στην Ελευθερία. Όχι την Ελευθερία γενικότερα, την ακροάτρια Ελευθερία, έτσι λέει το όνομά της, έτσι. Βιντεάκι μου στέλνει, ποιος μου το στέλνει, ο Θανάσης από τον ποταμό εκεί στην Πανομήνε. Καρόδρομοι, έτσι, παραλίες μας, δηλαδή λες καμιά φορά, δεν βαριέ, τα έχουμε συνηθίσει αυτά όμως, δεν είναι... Αυτό με τις περιοχές έτσι που έχουν ωραίες παραλίες, πας να κάνεις ένα μπανάκι εδώ κοντά έτσι μέχρι και στη Νέα Ηράκλεια και αλλού ξέρω εγώ, και διασκείς ας πούμε ένα χωματόδρομο, άστα να πάνε, είναι... Θα μου πεις και τι να κάνουν, να βάλουν τις φαγάνες και να διορθώσουν το χώρο, ξέρω εγώ. Θα μου πεις γιατί να το κάνουν, μήπως άμα το κάνουν θα πηγαίναν περισσότεροι ή λιγότεροι, ήδη θα πηγαίναμε. Έχει μια λογική αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν μας αρέσει το πολύ ωραίο, δεν το πολύ γουστάρουμε. Μας αρέσει που το βλέπουμε στους άλλους. Εμάς δεν θέλουμε, έτσι. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα και στην Ελένη. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε στο Viber. Καλημέρα σας, λέει, εγώ τώρα πάω για ύπνο. Το βράδυ, λέει, εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να πας για ύπνο, κορίτσι μου. Να πας για ύπνο, κορίτσι μου. Καλή ξεκούραση αν ήσουν από δουλειά, αν ήσουν από διασκέδαση. Πάλι καλή ξεκούραση, γιατί και διασκέδαση μην νομίζεις, κουραστική είναι. Έχει την κούρασή της, ας πούμε.

Μανολάκη, τα μας τη φέρανε, λέει ο Μιλιώκας. Μας βάλανε στο look και τα καταφέρανε. Χαρά, καλή σου μέρα στη Φρόσο και στη Βασιλική. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε στο Facebook. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Εσύ πας για δουλίτσα τέτοια ώρα, σαββατιάτικα, νωρίς, νωρίς πας, ρε φίλε. Τι να σου πω, έτσι, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Πάντως σήμερα σηκώνει ημέρα, αν έχεις δουλέψει όλη τη βδομάδα σκληρά. Αν έχεις

Άρα Στελάρα, καλημέρα γόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Για τον Νατανιάχου μετά, να έρθει και η Κατερίνα για να μας πει, ας πούμε. Τα είπαμε χθες για τη βούλτεψη, τώρα πούμε για τον Νατανιάχου. Σιγά σιγά, μην βιάζεις τώρα, πρωί είναι ακόμα ρε φίλε. Τον Νατανιάχου πρωί πρωί να πούμε. Σηκώνεις το πρωί σε να τρως φασολάκια από το ψυγείο τώρα. Είναι δυνατόν πρωί πρωί φας φασολάκια από το ψυγείο? Τι να ξαναζεστάνεις τα φασολάκια τώρα πρωί πρωί τώρα. Τον Νατανιάχου μιλήσουμε τώρα. Μετά αυτά. Ας ακούσουμε δύο μουσικές, θα πούμε δύο γουλιάς καφέ. Διπλό καφέ πήραμε, θα κρυώσω καφέ δηλαδή.

0: σηκώσεις πουθενά.
1: Ωραίος, 7 πήγαμε, τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά. Αυτό ήταν ένα προείμνιο που λένε, έτσι. 2-3 γουλιές καφέ, 2-3 μουσικές. Είμαστε στο πρόγραμμα τώρα κανονικά. 7 με 11 είμαστε σήμερα. Δηλαδή 7, 8, 9, 10, 4 ώρες ρε φίλε. Θα μαλλιάσει ο στόμας μας κανονικά, έτσι. Ωραίες μουσικές, κουβεντούλες, τηλέφωνα στον αέρα. Παρεούλα, κοίταξε, διαμαλώσουμε σήμερα. Διαμαλώσουμε, έτσι. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα κυλήσουν καλά. Δημοσιογραφικά θα έχουμε υποστήριξη από την Κατερίνα Νικολάου. Νομίζω πως είναι η τελευταία μέρα σήμερα, έχει άδεια από Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ή και αύριο θα δουλέψει. Δεν ξέρω, πάντως θα έχουμε την Κατερίνα Νικολάου παρέα μαζί μας. Αργότερα βέβαια. Ό,τι απορίες έχετε μου τις ρέτε να τις γράψω. Τις απαντάμε εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Οι απαντήσεις είναι μπαμπαμ κατευθείαν, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα μην με ρωτήσεις ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος. Σε από αυτά τα απαντάω κι εγώ, έτσι. Τώρα μιλάμε για εξειδικευμένες ερωτήσεις, δύσκολες ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε ουσιαστικά για να ξεκινήσουμε, έτσι, εδώ στον Status 107.7.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Νεφέλες.
14: Διογένης Δασκάλου.
13: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
14: Αριστοφάνης.
13: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
14: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
13: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
14: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τι πάθαμε, Ευαγγελία μου, τι πάθαμε, Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα, καλημέρα στη Φωτεινή. Στο Θανασάκι είπαμε καλημέρα, έτσι, good morning. Λεωνίδας, good morning και σε σένα. Ρε τι έπαθη κοπέλα, ρε τι έπαθη κοπέλα, παιδιά, να πούμε. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα. Είδε μία κατσαρίδα στο μπάνιο, παιδιά. Δεν φαντάζεστε τι πρόβλημα είναι αυτό. Να δεις μια κατσαρίδα στο μπάνιο, είναι κάτι το οποίο, ειδικά το καλοκαίρι τώρα, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, να φωτιστώ, να θα... άκουσα την ιστορία της μικρής, πώς τη λένε δεν ξέρω, δεν έχει σημασία η ονομασία. Στεναχωρέθηκα, χαλάστηκα, όταν σου λέω χαλάστηκα, πόνεσα μέσα μου, ρε φίλε, κανονικά. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή δεν είμαι καταλαβιστικός. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους, ας πούμε, έτσι. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, αγόρι μου, καλό. Η μικρή τα έπαιξε, παιδιά. Βρήκε, σηκώθηκε 2 η ώρα, να πούμε, να πάει στο μπάνιο, κάει πιπί της. Και βλέπει μια κατσαρίδα, αυτή σαν την, πώς ήταν η μαμά η Τερέζα, αλλά πρέπει να είναι η ανιψιά της, η ξαδέρφη της μακρινή που είχε έρθει από την Αυστραλία. Της Τερέζας, ναι. Είδε μια κατσαρίλα, κατσαρίδα, ναι. Όχι, μία. Και άκου τώρα, σηκώθηκε το πρωί να πούμε κάνει TikTok.
1: Η ώρα είναι 2:50.
0: Άκου τώρα. Να σπαράξει η καρδιά.
1: Δεν μπορώ να γυρεμίσω. Πήγα στο μπάνιο.
0: Ναι.
1: Ούτε 3 λεπτά δεν έκανα. Και τα χατιά μου έκαναν κάτι έτσι και...
0: Τι έκανα?
1: Και είναι κουνούπι.
0: Ένα κουνούπι πέρασε από εκεί.
1: Και...
0: Τι?
1: Τα κατσαρίδα. Ολόκληρη. Μεγάλη κατσαρίδα.
0: Χριστέ.
1: Συγχαίρομαι να πιάσω τα χατιά μου αυτή τη στιγμή. Έτσι, λέω, φύγετε.
0: Ναι.
1: Έτσι σου κάνω.
0: Έτσι.
1: Λέω, θέλω να πάω πρώτα για απολύμανση.
0: Ναι.
1: Ολική απολύμανση.
0: Ναι.
1: Και ήμουν στο μπάνιο, ανέβηκα στον νηπτήρα, στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Άρχιζα και όλοι, και λέω θα πεθάνω, άρχιζα και έτρεμα.
0: Όχι, πουλάκι μου.
1: Θα πεθάνω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Όχι, κορίτσι.
1: Θα πεθάνω εδώ πέρα, δεν είχα κινητό. Δεν ξέρω, πάω δεν έχω κινητό. Όχι. Δεν είχα τίποτα και ήταν εκεί στις αρχές της πόρτας και λέω.
0: Στις αρχές της πόρτας.
1: Και πηγαίνω στο τραπέζι της κουζίνας.
0: Ναι.
1: Θα χάνω.
0: Τα πεθάνω.
1: Και ανεβαίνω πάνω στο τραπέζι της κουζίνας.
0: Ναι.
1: Και καλώ τη μάνα μου, μας που μην το κλείσεις. Και αρχίζω και παθαίνω ψιλοκρίση και λέω θα πεθάνω και με ακούνε οι γείτονες. Γιατί είχα ξεσηκώσει όλη την πολυκατοικία και πάλι καλά μου χτυπάνε οι γείτονες και με το ζόρι πηγαίνω να ανοίξω. Και ήταν ψιλοσκοτωμένη την κατσαρίδα. Ήταν ανάποδο γιατί την είχα να αγγίξει τα γατιά μου και δεν ξέρω τι προτιμάω, αλλά την είχα να αγγίξει τα γατιά μου. Επειδή την είχα αγγίξει τα γατιά μου και να κυκλοφορούσε κανονικά και δεν μέτρωγε.
0: Σιγά πριν κορίτσι μου,
1: περίμενε. Τέλος πάντων, την πήραν οι γείτονες. Είμαι στον καναπέ, δεν μπορώ να πάω στο πατιό. Κλαίω εδώ και μία ώρα. Έχω σκεφτεί όλα τα ενδεχόμενα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ενδεχόμενο ήταν πάρω τηλέφωνο το αγόρι μου, αλλά κοιμάται και δεν έρχεται να με σώσει.
0: Το αγόρι σου, σώθηκες.
1: Στην αρμπιθή μου δεν μπορώ να πάω γιατί εκεί έχει περισσότερες κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε η ιδέα να πάρω το αεροπλάνο και απλά να φύγω.
0: Έτσι.
1: Στο σπίτι για το φίλο μου έχουν και αυτοί οι κατσαρίδες.
0: Έτσι.
1: Δεν είχα καν κινητό να σωθώ.
0: Έτσι. Κορίτσι.
1: Ήμουν πάνω σε έναν νηπτήρα.
0: Έτσι.
1: Έτρεμα. Κάτω ήταν το επικίνδυνο πράγμα που θα μέτρωγε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και εγώ δυνατούσα να κάνω το οτιδήποτε.
0: Τι να κάνω, ο φεμινισμός μας έφαγε. Θα τρελαθώ, θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αν η κοπέλα δίνει υποκριτική, της δίνω συγχαρητήρια, είναι όλα τα λεφτά. Μπράβο της. Μπράβο κοπελάρα μου. Τι ηθοποιία σου λέω τώρα και τι ερμηνεία και τι το ένα το άλλο. Αν είναι πραγματικότητα αυτό, δηλαδή, αν είναι μια πραγματικότητα αυτό, πρέπει να πώς το λένε, να προσδιορίσουμε λίγο τα πράγματα πάλι από την αρχή. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ η κατσαρίδα είναι χαμερό πράγμα, ενώ η γάτα είναι αξιοσημείωτο, είναι πώς το λένε, ξελάτρευτο. Κορίτσι μου, έχεις ακούσει να πούμε, έχεις δει, ας πούμε, τι βρώμα βγάζει η γάτα. Τι πάθαμε το κορίτσι, το στεναχωρέθηκα. Χαλάστηκα, σου λέω, παιδί μου. Κανονικά, να πούμε, το άκουσα. Στην αρχή νόμιζα ότι κάτι έγινε. Λέω, μάλλον λέω, τη κάνανε κάτι κακό. Ή την κλέψανε, λέω. Και... λέω, κάτσε να δω τι λέει η κοπέλα, ρε παιδί. Την είδα έτσι από το κλάμα, δηλαδή. Από το μάτι, το πρισμένο, έτσι. Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου.

Δεν τις αγγίζει τις γάτες, λέει, γιατί ακούμπησαν την κατσαρίδα τώρα. Πρέπει να την κάνουν, τη γάτα την πάει για στεριλιζάτορ, την πάει για απολύμανση. Πώς τη κάνεις, για να και εσύ θα ξέρεις, πώς γίνεται η γάτα, απολύμανση τη γάτα, πώς με φλιτ. Τη βουτάς μέσα στον κουβά που λέει και ο Αθανάσιος, την αφήνεις λιώρες μέσα στη χλωρίνη. Πώς γίνεται. Ρε τι πάθαμε, γεια σου Ρελενίτσα από Νεάπολη, γεια σου Σιμεών, γεια σου Λάζαρε. Χριστάρα καλημέρα και σε σένα. Βρε την κατσαρίδα την αρπάξανε οι γάτες, την παίξανε ψόφια, ήταν ανάποδο ήταν η κατσαρίδα. Οι κατσαρίδες άμα είναι ανάποδο είναι ψόφιες που λέει. Πεθαμένες, μη λέμε ψόφιες και δεν είναι σωστό. Ο Λάζαρος λέει έχουμε τη λύση Φράγκο 13. Άμα θέλεις εντομοκτόνο εκεί θα πας. Στο Λάζαρο θα πας. Όχι μόνο για εντομοκτόνο, οτιδήποτε θέλει ο κήπος σου, οτιδήποτε θέλουν τα λαχανικά σου, τα φρούτα σου, τα λουλούδια σου. Στο Λαζαράκο θα πας, εκεί έχει τις λύσεις για τα πάντα. Ρε το κοριτσάκι τι πάθαμε. Πήρε τηλέφωνο τη μάνα της με βιντεοδένη. Άλλη φορά δεν ξαναπάει στην τουαλέτα χωρίς κινητό. Είδες τι έπαθες. Ε, τι πάθαμε στα γεράματα, τι άλλο θα ακούσε. Σε τι κόσμο ζούμε, ρε φίλε. Πού πάει αυτός ο κόσμος, ρε φίλε. Πού πάει αυτή η κοινωνία. Πού πας, μωρέ, στην τουαλέτα χωρίς κινητό. Ήτανε, λέει, στην αρχή της πόρτας. Και ανέβηκε πάνω στον υπτήρα. Κάνε εικόνα. Ε, τι πάθαμε πολυχρόνη. Τι άλλο θα ζήσουμε. Σάβα μου, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Good morning.

0: Εν τω μεταξύ τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην πόλη ακρίδες. Το λέμε τώρα το καλοκαίρι από το Μάιο και μετά βασικά ξεκίνησε αυτή η επιδρομή των ακρίδων. Και βρωμούσες, βλέπετε βρωμούσες πολλές, έχουν πληθυνθεί, κάτι πρέπει να γίνει, με σαν τα γριογούρουνα κι αυτές. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην είναι όσο και να έχει τις σίτες φτιαγμένα, άμα δεν έχει σίτες να βάλεις ρε φίλε. Ακόμα και αν έχει σίτες όμως θα περάσει μια βρωμούσα μέσα στο σπίτι. Βρωμούσα αυτές που τσακουμπάς και βρωμάνε, δεν ξέρω πώς λέγονται στην κοινή ονομασία, βρωμούσες τις λέμε εμείς, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Υπάρχει τώρα μια υπηρεσία,
0: ναι,
1: η οποία τους παίρνεις τηλέφωνο και τους λες ότι ξέρεις εγώ στις 3 η ώρα το πρωί πηγαίνω στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Είναι ραντεβού, είναι σωματοφύλακες, έρχονται φουδιασμένοι με μάσκες, με ψεκαστικά, με αυτά.
0: Για να σε ανοίξουν δρόμο.
1: Ναι, να σε προστατεύουν.
0: Σωστό. Μπορείς
1: τώρα να πάρεις τηλέφωνο και δεν κοστίζουν και πολύ, είναι με το μήνα.
0: Μια συνδρομή μικρή δηλαδή πληρώνεις για...
1: Ναι, έτσι ίσα ίσα.
0: Απλά το θέμα είναι, ξέρεις ποιο, αυτό είναι πολύ σωστή υπηρεσία, πολύ όμορφη υπηρεσία από την Ελλάδα 2.0, αλλά θα πρέπει να το προβλέψεις αυτό, μη σε πιάσει και ένα κόψιμο, δηλαδή που απρολάβεις το μέχρι να το σκεφτείς, μέχρι να το κάνεις, πρέπει να πας στο τουαλέτα, δεν γίνεται. Θα σε βλέπω στο διάδρομο να σου τα καταλάβεις, δεν είναι πρόβλημα.
1: Και επειδή κόβονται τα πόδια σου και δεν μπορείς μετά ούτε στο κρεβάτι να πάει να κοιμηθείς, μπορώ να σε πάρω μια γκαλίτσα και να σε βάλω και στο κρεβάτι.
0: Α, ωραία υπηρεσία.
1: Κλείνουν και την πόρτα.
0: Τέλεια.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Σε λένε άντε, καλό ξημέρωμα και φεύγουν. Είναι και φτηνά. Δηλαδή μπορεί να το κάνει καθένα τώρα.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Μάστορα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είδες τι ωραίες υπηρεσίες υπάρχουν. Έχουμε γιομίσει υπηρεσίες. Γιατί τι κάνεις, φίλε. Πρέπει να προστατέψουμε την κοινωνία. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει μια εφαρμογή όταν βλέπουμε τέτοιου είδους πράγματα, να στέλνουμε ένα προειδοποιητικό ότι εμφανίστηκε κατσαρίδα στην περιοχή. Πώς είναι το 112, το κάνουμε 117 ας πούμε, για παράδειγμα, για κατσαρίδες μόνο.

Και μυρμήγκια, Θωμά, έχεις δίκιο. Και μυρμήγκια, και μυρμήγκια, έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί που δεν το υπολογίζεις, δηλαδή τρως ένα καρπούζι το βράδυ σαν άνθρωπος, ας πούμε, και σου πέφτει, ρε παιδί, στους άντρες μόνο, όχι στις γυναίκες, δεν πέφτει ποτέ μπουκιά από το στόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μόνο στον άντρα πέφτει κάτω ο καρπούζι όταν τρώει. Παιδιά, σε αυτά τα πράγματα τα συνεννοηθούμε, έτσι. Οι γυναίκες τρώνε τελείως διαφορετικά, δεν ξέρω να πούμε, έχουν τελείως στοματική κοιλότητα διαφορετική και δεν ρίχνει ούτε ψίχουλο κάτω. Οι άντρες δεν υπάρχει περίπτωση να φάνε σαν ψάλιδες, ρε φίλε. Όλοι μας την κυριολεξία. Να φάνε και να μην ρίξουν λίγο κάτω. Με το που θα πέσει ένα κουκούτσι καρπούζι, ένα κομματάκι καρπουζάκι, ρε παιδί μου, κανονικά κάτω στο πάτωμα, ακόμα κι αν το μαζέψεις, λόγω του ζαχάρου που έχει το καρπούζι, εμφανίζονται μυρμήγκια μέσα στο σαλόνι από το πουθενά, ρε φίλε. Και λες, κάτσε ρε μανίτσα, περίμενε λίγο. Πού ήταν αυτά τα μυρμήγκια, ας πούμε, και εμφανίστηκαν τώρα, αφού δεν έβλεπα μυρμήγκια εγώ τόσο καιρό. Μυστήρια πράγματα η κοινωνία. Καλημέρα στη Μέρη, λέει, καλώς είπε το κύριο στην Ελλάδα μας. Ταξιδεύουμε ολονύκτια με πλοίο, λέει, από Ελσίνκη για Στολχόλμη. Ταξίδι ροσερόλες και δυναμικές πρωτεύουσες. Α, πολύ ωραία, δροσούλη. Καμιά φωτογραφία, ρε, σήμερα. Καμιά φωτογραφιούλα να δούμε λίγο πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα. Είναι όπως εδώ στους νέους επιβάτες, είναι κάτι καλύτερο, είναι κάτι χειρότερο, για να πάρουμε μια εικόνα. Όταν μπορέσεις, στείλε καμιά φωτογραφία στο Viber. Έλα τώρα, αφού την έχουμε την τεχνολογία. Να τη στείλω στο Φώτη, γιατί αυτός του γουστάρει εκεί πέρα πάνω, Φιλανδίες και Σουηδίες, κάνει διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς μέχρι την Ποτίδια πάμε.

0: Α, υπέροχες φωτογραφίες. Δροσιά, δροσιά. Ποταμάκια, λιμνούλες. Γραφικά σπιτάκια όμορφα μπαμμένα. Όχι όλα με κοκαλί και και του πάγου. Χρωματιστά. Αυτά μου αρέσουν και εμένα.
1: Χορεύουν στο μυαλό μου μόνο για να μνήσεις.
0: Γεια σου ρε Ζηνοβία. Φαντάσου να έβλεπε, λέει, η κοπελίτσα κανένα ρουραίο, κανένα ρούρι μεγάλο, φαντάζεσαι? Πω πω, θα έχει λιποθυμήσει.

Γεια σου ρε Σταμάτη, καλή σου μέρα. Έρχονται λέει μεγάλες αυξήσεις στα διόδια. Το λέγει και ο Φωτάκος προηγουμένως που μισεί το Μητσοτάκη. Τέλος τα εκδοτικά πακέτα, άντε αμήν, το περιμέναμε πώς και πώς αυτό. Αυτό και την Οδύσσια περιμέναμε, την αύξηση των διοδίων. Δηλαδή δόξα σου ο Θεός. Ναι, δεν είναι λογικό, είναι λογικότατο ρε φίλε. Και το... την Οδύσσια περιμένουμε, πάντα δούμε. Δεν πήγα ακόμα. Ακόμα κρατάω, διαβάζω τις σημειώσεις που είχα κρατήσει από τον Καποντίστρια που πήγα και είδα. Τώρα δεν είναι, τις έχω τελειώσει τις αναλύσεις. Μετά θα δω την Οδύσσια γιατί μου λένε και τρεις ώρες αυτό. Και διάλειμμα, πρέπει να κάνουμε ντουζάκι να ξαναρθούμε. Θέλει το χώρο του το θέμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ζουγανάκι. Ωραία η Ζουγανέλη. Μ' αρέσει η Ζουγανέλη. Μ' αρέσει και η Σωτηρία Μπέλου. Μ' αρέσει. Άρη, τι έγινε, τι μου γράφει ο Άρης. Λέει, οδεύουμε για τα χωριά του Γράμμου. Ωραία, φίλε, πάνω λέει από τον Εστόριο τη Καστοριά. Λιανά Αδροσιά. Ήμουν έτοιμο μόλι το διάβαζα αυτό να σου πω μπουφανάκι να πάρει και μου γράφει εφοδιασμένη με μπουφάν. Από Καστοριά ο Αριστίδης. Να είσαι καλά αγόρι μου, καλό, καλά να περάσετε. Φωτογραφίες να μας στέλνετε παιδιά, από εκεί που πάτε. Να, όπως έκανε και η φίλη μας η Μέρη, μας έστειλε φωτογραφίες όμορφες, να πούμε, από το πάρκο Σιμπέλιους, λέει. Πολύ ωραία τα παρκάκια. Ταξιδεύουμε με πλοίο, λέει, από Ελσίγκη για Στολχόλμη. Ο Άρης ταξιδεύει από, πάει στα χωριά του Γράμμου. Φωτογραφίες να μας στέλνετε, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα κλεισμένοι μέσα στα ρικοφόνια. Σαν τον τάφο του Ινδού είναι εδώ πέρα μέσα το στούντιο. Να παίρνουμε λίγο εικόνες απ' έξω για να παρηγοριόμαστε κι εμείς. Κατάλαβε, μεσάζουμε βρε κι εμείς. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στη Σουλτάνα. Θεία, δεν ξύπνησε σήμερα. Δεν σε βλέπω καλά. Καφεδάκι ήπιες? Έχουμε μια θεία τη Σουλτάνα, την αγαπημένη. Φιλιά σου στέλνω. Κάθε πρωί μου στέλνει μηνύματα. Σήμερα δεν μου στείλε μήνυμα, μου και ανησυχώ. Δεν πιστεύω να βρήκες καμιά κατσαρίδα κι εσύ στο ψυγείο, τίποτε στο πλυντήριο. Και να πάθες κανένα σοκ.

0: θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να έχει φοφό που έχει ένα ποπό ποπό.
1: Καλημέρα στο Σάβα, γεια σου ρε αγόρι μου. Τώρα τελευταία παρακολουθώ αυτό το, πώς λέγεται, ένα σιριαλάκι, το παίζεις επανάληψη με τον Μπέζο. Ευτυχισμένοι μαζί λέγεται. Έχει φοβερές ατάκες. Έχει φοβερές ατάκες, τον Μπέζος δίνει τα ρέστα. Όλοι παίζουν καλά βέβαια. Είναι, εγώ τα βλέπω μεταγενέστερα αυτά, γιατί δεν προλαβαίνω, τα βλέπω σε επανάληψη. Α, κάτι καλοκαίρια που ξεμένουμε. Βαγγελάκι μου, καλημέρα αγόρι μου. Έχει γέλιο υπόθεση. Έχουμε χιούμορ στην Ελλάδα τελικά. Ούτε συζήτηση. Καλημέρα στον Ιπποκράτη και καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο μας γράφει. Τι μας στέλνει εδώ πέρα, φωτογραφία μας στέλνει, βιντεάκι μας στέλνει. Τι είναι αυτό το βιντεάκι, ρε Ιπποκράτη, για να εξηγήσω. Μια χινό πάπια βλέπω. Τι είναι, πάπια είναι αυτή, χίνα είναι, τι είναι. Αυτά τα ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκοί προορισμοί με κάτι λίμνες, ποτάμια και δέντρα έχουν μια ομορφιά και μια γλαμουριά. Πρέπει να το ομολογήσω.

0: Ανοιχτές οι γραμμές εδώ στον Στάτους 107.7. Είναι Σάββατο σήμερα. Χαλαρά το πάμε το πράγμα. Όμορφα και ωραία. Κίνηση δεν έχουμε, μην το συζητάς. Δεν είναι ψυχή, δεν κινείται έξω. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη από νωρίς το πρωί. Από τις 6 ξεκινήσαμε. Το πήρατε χαμπάρι. 6-9-08-3-57-800 για μηνυματάκια και φωτογραφίες. Έτσι, από πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Λίγο κοτσομπολιό, ρε παιδί μου, κανονικά. Φωτούλη, καλημέρα και σε σένα.
1: Στα μεθανά, δεν πέθανα.
0: Ωραίες αεροφόρες. Υποκράτη, τι είναι αυτό, ρε με. Πω, τι ποταμός είναι αυτός. Ο Δούναβης είναι.
1: 7 χρονό μικρός ανέβηκα, δεν πέθανα.
0: Πολύ βατράχη πρέπει να έχει εκεί μέσα.

0: Είναι λίμνη λέει στην Ινεβέργη, περνάει ποτάμι από μέσα. Και πιο κάτω λέει μπαίνω εγώ. Πού πιο κάτω ρε Ιπποκράτη, πού να σε βρω εσένα εκεί πέρα μέσα στο χάος τώρα.
1: Το για σε μη, το μύρισα, δε γύρισα.
0: Πάμε σε γραμμούλες να πούμε καλημέρες. Στεφανάκο μου καλημέρα και σε εσένα, μη μου στέλνεις σε κατάλληλες φωτογραφίες, γιατί φαίνεται εδώ πέρα στους συναδέλφους ότι μου στέλνεις σε κατάλληλες φωτογραφίες και μας περνάνε για πορνοδιοστεραμένους. Να μου παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα Κώστα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Πήρα τηλέφωνο και σήμερα Σάββατο, λέω, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο, μιας και η επικοινωνιότητα πυρκαγιών έχει αυξηθεί και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε κατάσταση κατηγορίας 3, που σημαίνει εγρήγορση για την πυροσβεστική, επάνδρωση πυροφυλακίων και περισσότερα οχήματα στην περιπολία. Προσοχή σε όλους για τις φωτιές, ούτε για πλάκα ούτε για τσιγάρο που λένε φωτιά εκτός του σπιτιού μας.
0: Ναι.
2: Και φέτος περιέργως έχουμε καύσωνα μετά τις 15.
0: Αυτό δεν είναι, και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Είχαμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες, πραγματικά ο καιρός έχει τρελαθεί δηλαδή. Έχουμε δηλαδή ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Εντάξει, τώρα εσύ το βλέπεις
2: από... Θα μας φέρει αυτή η ιστορία, γιατί η υγρασία και το υγρό στοιχείο στο πλανήτη, Κώστα, και τελειώνω με αυτό χωρίς να, για να μην σε κουράζω, δεν εξαφανίζεται από τον πλανήτη επειδή έχουμε εμείς ξηρασίες σε αυτό το σημείο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη περίπτωση να μας τα γυρίσει με ισχυρές βροχοκαταιγίδες το χειμώνα και να έχουμε άλλα θέματα.
0: Uh-huh.
2: Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, καλές διακοπές και καλή ξεκούραση όπου βρίσκεστε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, άλλους τους. Εμένα με βολεύει τώρα αυτό το πράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί έχω δύο Σαββατοκύριακα ακόμα. Έχουμε πεθάνει στη δουλειά, ας πούμε, αυτές τις μέρες που πήραμε άδεια. Και λέμε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και το άλλο να κάνουμε κανένα μπάνιο, ρε φίλε. Το φοβόμουν εγώ αυτό το ευρωπαϊκού συστήματος, ας πούμε, που λέει και η Κατερίνα καμιά φορά Σεπτέμβριο, ο καλύτερος μήνας, κάτι τέτοια να πούμε. Και λέω τώρα εγώ για να μπω στη θάλασσα, ας πούμε, πρέπει να έχει. Να, για μένα το έκανε ο καιρός. Δηλαδή, εγώ από τη μία είμαι ευχαριστημένος. Λέω τώρα μια χαρά καυσονάκι, μου έκατσε μια χαρά για να κάνω κανένα μπανάκι. Αλλιώς, πού να μπω στη θάλασσα εγώ τώρα, μα είχε τώρα ξέρω εγώ, 30 βαθμούς, 28, μπαίνω εγώ στη θάλασσα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ, γιατί παρακαλώ. Είμαστε στα όρια και ακούω και εμένα μέσα.
3: Υπάρχει λύση.
0: Ναι.
3: Όταν βγαίνουμε εμείς οι αγρότες στη δουλειά, να έχουμε ένα στυλό και ένα μπλοκ. Αυτούς τους οποίους βλέπουμε να γερνά νύχτα, όπως έκανα εγώ, σταμάτησα την πυροσβεστική, δεν ήξερα ότι ήταν πυροσβεστική. Πήρα τον αθμό. Κύριε, σας παρακαλώ, θα πάρω τον αθμό. Αν σε περίπτωση πάρει φωτιά, να ξέρεις, εγώ θα δώσω το νούμερο από το αμάξιο σου στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό.
0: Να αστυνομεύουμε, λες, τα πάντα και τους πάντες που περνάνε μέσα από δασικές περιοχές ή αγροτικές περιοχές.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ είμαι κυνηγός Ολύμπου.
0: Κυνηγός Ολύμπου.
3: Ποτίζω τα χωράφια, 12-1-2. Ναι. Αυτό το αμάξι που θα περάσει εκείνη την ώρα, θα το σταματήσω και θα το πάρω τον αριθμό.
0: Και άμα είναι κανένα ζευγαράκι που θέλει να ξεδώσει εκεί πέρα τίποτα στα μπέλια.
3: Δεν ενδιαφέρει τι θα είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
3: Θα το πάρω τον αριθμό.
0: Βέβαια.
3: Και είδα φωτιά, θα το δώσω την πυροσβεστική τον αριθμό του αμαξιού.
0: Μάλιστα.
3: Και την αστυνομία.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, είναι και αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια μια της νέας τάξης πραγμάτων, ας πούμε, αυτή η καταγραφή των γεγονότων. Για να δεις ποιο γεγονότο, ας πούμε, είναι που σε μπορεί να επηρεάσει και να πας και βρούμε καμιά άκρη, ας πούμε, για παράδειγμα. Άντε και τον ευρήκαμε, ας πούμε. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Σωστός, λέει ο Πέτρος. Μπράβο, το κύριο του Ολύμπου, πώς το λέμε, αρχηγός του Ολύμπου. Πολύ σωστά, λέει ο Πέτρος, συμφωνεί. Καταγράφουμε τα πάντα και τους πάντες, όπως ο Απόστολος Παύλος που λέει έγινα τα πάντα στους πάντες, μπας και σώσω κάποιον, ας πούμε. Αλέξανδρος φωτογραφιάρα από Καϊμακτσαλάν, Βόρας λέγεται, Βόρας, μην το λέμε Γιουγκοσλάβκα, Καϊμακτσαλάν και τέτοια, Βόρας, το χωριό, το βουνό λέγεται Βόρας. Διανυκτέρευση και ξημέρωμα λέει στο Καϊμακτσαλάν, ωραία φωτογραφία, εκπληκτική, είναι για κάρτ ποστάλ, φίλε. Και εγώ θέλω να κάνω μια διανυκτέρευση πάνω στον Ντομπροπόλε, πάνω στα βουνάκι του Πόζαρ, αλλά πρέπει να πάω μονάχο.

Α, παιδιά, φωτογραφία μου στέλνει εδώ πέρα ο Βαγγελάκης από τη Γαλάζια Λίμνη στο Σκρά. Αυτή τώρα ανήκει στο Κυλκής ή ανήκει στο Ρωμοπέλας, παιδιά. Έχω μπερδευτεί. Ο Γιαννάκης ο Καλέμης τα ξέρει αυτά. Ειλικρινά δεν έχω πάει, σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω πάει ποτέ. Μου το έχουν πει, είμαστε δηλαδή κοντουχωριανοί που λένε, είναι στα όρια εκεί Κυλκής και Πέλας. Μου στέλνει φωτογραφίες με τη διαδρομή, υπέροχες, πραγματικά υπέροχες. Το πλατάνι, ρε φίλε, το πλατάνι, ε. Άλλο δέντρο το πλατάνι, να πούμε, το νερό. Αν και μου έχουν πει ότι είναι πολύ παγωμένα τα νερά, δηλαδή πιο παγωμένα από τις βάθρες της Σαμοθράκης. Και με αυτά εγώ δεν παίζω, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Αγοράκι, καθότιν δεν έχουμε μια δυναμία σε αυτά. Γιαννάκη, ο Γιαννάκης ο φίλος μου σήμερα έρχεται από Νιρεβέργη κι αυτός. Καλώς να έρθεις, αγόρι μου, καλό. Άμα έχεις χρόνο να έρθεις να κάνουμε καμιά εκπομπή το απογευματάκι εδώ πέρα. Με τον Γιάννη κάναμε εκπομπές δεκαετίες του 80-90. Με βινίλια και είναι ο πρώτος που με έχει μοιήσει στα μπλουζ. Τα καλά μπλουζ αλλά και τα κακά μπλουζ. Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα καλό. Καλησπέρα, είπα. Καλημέρα. Καλημέρα, Τέρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ.

0: Τώρα μαγεύτηκε με την Πάτμο, παιδιά. Ένιωσε, λέει, την παρουσία του Θεού. Τώρα δεν μας διευκρίνησε ποιος Θεού, πιανού Θεού, γιατί έχει πάρα πολλούς Θεούς, καταλαβαίνεις. Άσε τώρα που λέει ο άλλος ο Θεός είναι ένας και χαζάτο. Είναι δυνατόν να είναι ο Θεός ένας?
1: Οι άνθρωποι στα αστέρια να πετάνε.
0: Έχουμε αυτό το θρησκευτικό εμείς εδώ στη χώρα μας. Μέχρι και η Μαντόνα, να πούμε, η οποία πολύ πιστή. Πολύ πιστή. Ξεκυλίζει από πίστη. Πήγε στην Πάτμο και ένιωσε την παρουσία του Θεού η κοπέλα, η γυναίκα. Η μεγάλο κοπέλα, τέλος πάντων.
1: Ζητάει κι άλλο χρόνο αλήτης από κάτω παράδεισο.
0: Κάτι που δεν ξέρατε και το μάθαμε και το μάθα κι εγώ μαζί τώρα από το ρεπορτάζ το οποίο διαβάζω. Την πρώτη φορά που ήρθε η Μαντόνα στην Ελλάδα ήταν 7 μηνών. Έγκυος, λέει, στο Ρόκο. Όχι το δικό μας το Ρόκο, σας είπα, που είναι στην Λίμνο που μένει, που τραγουδάει πολύ ωραία τραγούδια. Το Ρόκο το γιο της. 7 μηνών έγκυος ήρθε η Μαντόνα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και από τότε μαγεύτηκε, ξανάρθε μετά 50 χρόνια. Εγώ στην αρχή όταν το διάβασα, νόμιζα πως ήρθε σαν οικονομικός μετανάστης, όπως είχε πάει πολιτικός πρόσφυγας ο κύριος Μητσοτάκης 6 μηνών που ήταν, που είχε πάει στην Αμερική, στη Γαλλία, που είχε πάει, δεν θυμάμαι. Αλλά τελικά το είδα, δεν συγκρίνονται. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Από πάνω παράδεισος και από κάτω ταράτσα. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Στην Ελευθερία, στον κύριο Κώστα. Στα μηνυματάκια που στέλνετε εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, το λέω από καρδιάς, έτσι, για τις φωτογραφίες που στέλνετε. Δεν ξέρετε πόσο μας εμπνέεται, εμένα τουλάχιστον, και πόσο μου αρέσει αυτή η διαδικασία να σας βλέπω εκεί που είστε και να αποτυπώνετε σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Όπως έκανε ο Αλέξανδρος, όπως έκανε ο Ιπποκράτης, ο Άρης, η Μέρη, Βαγγελάκης.

21 τετραγωνικά καθαρό, 28 μεικτό, στον τρίτο όροφο με ασανσέρ, 430 το μήνα, αν σε ενδιαφέρει, έτσι. Υπνοδωμάτιο έχει κρεμάστρα. Οι Άπωνες έχουν βρει ένα πολύ ωραίο συστηματάκι. Έχουν κάποιες ειδικές κρεμάστρες, φοράς ένα ειδικό γυλαίκο και κρέμεσαι και κοιμάσαι όρθιος. Καλή φάση.

0: κλέψει.
1: Ο Λευτέρης πήρε χάλκινο, έτσι. Έφτασε τα 11 μετάλλια, τα έλεγαν και νωρίτερα για εσάς που ξυπνήσατε τώρα. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ.
0: Πήρε φωτιά η φάρμα. Να δεις που πάλι σύντροφοι θα είμαστε στους αγώνες.
1: Ο Μίλτος βέβαια τους εξετείναξε όλους με καλύτερο άλμα 8-24.

0: Φωτάκο, έχει στοιχεία από, από τον απολογισμό. Ακόμα δεν τελείωσε το καλοκαίρι, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να πούμε το καλοκαίρι φέτος, αν πήγε ακόμα καλά από θέμα τζίρου και τέτοια. Αυτά θα βγουν Οκτώβριο και μετά, νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να βγουν τόσο νωρίς. Μη βιάζεσαι δηλαδή να βγάλεις συμπεράσματα από αυτά τα οποία διαβάζεις και αυτά που σου λέμε κτλ. Θα περιμένουμε λιγάκι μέχρι τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο να γίνει και η έκθεση. Μετά θα μάθουμε αυτού, πώς πήγαμε το καλοκαίρι αυτό. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο τουρισμός που είναι η μεγάλη βιομηχανία μας, αν, ας πούμε, ο τζίρος ανέβηκε, ανέπεσε κτλ. Ακόμα πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και αποτελέσματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλή σας μέρα.
1: Θέλω να σας πω ότι το Λευτέρη, το Μπετρούνια, η επιτροπή τον αδίκησε. Έπρεπε να πάρει το χρυσό, ήταν εξαιρετικός.
0: Λέτε, γιατί είπε το λέτε αυτό, τι έγινε, για
1: τον αδίκησε, ήταν ο καλύτερος από όλους. Δεν έκανε ούτε ένα λάθος.
0: Ναι,
1: αλλά... έκανε και κάτι πιο μοντέρνο από τους άλλους.
0: Δηλαδή?
1: Τον αδίκησε, αλλά λέτε τους Κροάτες.
0: Ναι, από τι, από τους?
1: Περιμένεις από τους Κροάτες, δεν μας χωνεύουν καθόλου.
0: Δεν μας γουστάρουν οι Κροάτες, οι Ρουφιάνοι, να πούμε προφανώς.
1: Ούτε η διοργάνωση ήταν καλή, καθόλου καλή, ήταν πολύ φλού.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, με τον καλό το λόγο είστε πάντα. Οι Κροάτες είναι, ναι, μεγάλα τσοχλάνια, το συζητώ. Πρέπει να, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, δεν είναι. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εμείς άλλωστε με τον Πετρούνια είμαστε. Μακάρι να παίρνει χρυσό το παιδί. Πάντως είναι αθληταράς, δεν το συζητώ ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά οι Κροάτες δεν το συζητώ κι εγώ. Δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Νικολάου είναι μαζί μας και θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 11.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στο κόκκινο, η σύγκρουση μεταξύ Άγκυρας και Τελαβίβη, Τουρκία, προχώρησε στην έκδοση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την παρεμπόδιση του Διεθνούς Στολίσκου Σούμου για να προσεγγίσει τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση για τον πόλεμο, τονίζει η Κίνα, με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας να επισημαίνει. Η Κίνα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο News 24/7. Τα μέτρα της διεθνούς έκθεσης θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυση κατά ενός άνδρα, ο οποίος έβαψε με σπρέι τα τυχαία της στη Νέα Παραλία, γράφοντας συνθήματα, κατέθεσε ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χωρών και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται για σήμερα και αύριο. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλεια από αυτήν την ώρα και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλή ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Κρίβι Ριχ στην Ουκρανία προκάλεσε το θάνατο σε 16 ανθρώπους, πάνω από 130 οι τραυματίες, σε 22 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 σε σοβαρή κατάσταση. Οι σωστικές ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στα Γιάννητσα και το Κιλκί τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβένα, ο Υδράργυρος το μεσημέρι θα δείξει 36 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αίμα δε θα βγει. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Ο Κωνσταντίνος, τι έγινε, Κωνσταντίνε, στη δουλειά, ρε φίλε, σαβατιάτικα. Τις 6 το πρωί, λέει ο άνθρωπος. Άλλοι μου στέλνουν φωτογραφίες από λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, παραλίες. Κωνσταντίνος μου στέλνει ο άνθρωπος από τη δουλειά με το Κλάρκ. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, κράτα γερά, αγόρι μου. Κράτα πληρωθούν οι συνταξιούχοι, γιατί με αυτού ζούμε. Μα δεν πληρώνουν οι συνταξιούχοι, πώς θα πληρωθούμε εμείς.
1: Ποτέ δεν είπες τα αλήθεια, σ' αγαπώ. Δεν ξέρει που είναι.
0: Την καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Γιωργάκη, τι μου στέλνει φωτογραφία από. Πού είσαι, ρε Γιωργάρα, σου στείλα like, είδες με τα ντουντούτα εκεί πέρα τις κουρσάρες σου. Πάρε και μια καρδούλα. Καλημέρα και στη Σόνια. Με υγεία και χαμόγελο, λέει, καλό σου κου. Όλοι κάπου θα πάμε σήμερα, όλοι κάτι θα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

ευλογημένοι και τις ευχές μας βέβαια να στείλουμε συμπαράσταση σε όσους δουλεύουν, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που δουλεύει σήμερα, έτσι. Μην το βλέπεις εσύ στα μανελάκια συνέχεια, ξέρω εγώ, που θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Θα μου πεις γιατί εμείς δεν δουλεύουμε. Δουλεύουμε κι εμείς, αλλά σήμερα είπαμε θα ριλαξάρουμε, ρε φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Χριστίνα, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, Χριστινάκη.

0: πέφτει. Έκτακτη επικαιρότητα βγάλανε για τον καύσωνα. Μας έλεγε και ο Πέτρος προηγουμένως ότι πρώτη φορά λέει το έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι Αύγουστο για να χτυπήσουμε κάπου θα χτυπήσουν λέει και 39-40. Τώρα το λέμε με επιφύλαξη, αλλά το λένε οι μετεωρολόγοι από την προηγούμενη εβδομάδα. Σας τα λέω εγώ έτσι. Τι διαβάζω δηλαδή, όχι ότι έκανα προγνώσεις. Θα καταγραφούν υψηλές θερμοκρασίες λέει. Για να δούμε ποιες περιοχές τώρα μας πιάνε. Μας εδώ στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκείνους που κοιμούνται για να ξυπνούν πρωί. Ποτέ η σελήνη αγκαλιά της δεν τους θέλει.
0: 38 με 40 βαθμούς λέει. Ενδέχεται να αγγίξουν λέει και 41 με 42 βαθμούς λέει αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο και η επόμενη βδομάδα θα είναι ζεστή.
1: Όπως ο κόσμος θα κάνει ανακοχή και ο Θεός θα μας κοιτά.
0: Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία υψηλότερες θερμοκρασίες. Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη.
1: Και για μια φορά να κλάψει.
0: Τώρα δεν ξέρω να αυτοχαστοκηθώ, να πω, να αλλάξω ξέρω εγώ με ευγνωμοσύνη ή να έχω έναν τρόμο στα μάτια, μην πάρουμε καμιά φωτιά πάλι γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Άιντε! Το βιντεάκι είδα, δεν το βλέπω το βιντεάκι, το είδα, αυτό δεν είναι το βιντεάκι που στέλνεις εδώ μετά, πού είσαι, πού βρίσκεσαι εδώ πέρα. Γιωργάκη μου, το βιντεάκι δεν μου είπες να δω. Το βιντεάκι βλέπω. Μιλάς κιόλας εκεί, λες κάτι, να το βάλω να παίξει, κάτσε να ακούς τι λες, μη μας βρίζεις κιόλας.

0: Κατάλαβα, κατάλαβα για το αυτοκινητάκι μπροστά λες. Είναι στο δρόμο. Για να ακούσουμε τι μου γράφει εδώ πέρα, τι μου λέει. Μου δείχνει το βιντεάκι τώρα. Βλέπω το βιντεάκι, παίζει ο Μητροφάνος μέσα προηγουμένως. Έτσι ετεροχρονισμένα το ακούμε.
1: Κωνσταντίνε, τσούξαν τα μάτια μου.
0: Α, καμένη φλάντζα έχει, έχει ένα μπροστά ένα αυτοκινητάκι. Εδώ στο flyover είσαι, ρε, κοντά είσαι, εμάς είσαι.
1: Και έχει περάσει και χταίο.
0: Έχει περάσει και χταίο, αλλά βγάζει και, και η νερό και αυτό, δεν καίει λάδι. Άσπρος καπνό. Κατάλαβα. Κατάλαβα που λένε. Έχει ένα μαξάκι στο δρόμο επάνω στο περιφερειακό, το οποίο βγάζει πολύ κάπνα από πίσω. Άσπρο καπνό, μάλλον έχει φλάζα κεφαλή σε τρύπα και καίει νεράκι. Και πού να επισκευάσεις αυτοκίνητο το, της Μπαρμπαγιάννα? Στο αμάξι είναι παροπλισμένο εδώ και τρεις μέρες. Χάλασε το βεντιλάτορ, λέγεται το βεντιλάτορ. Και για να το βρούμε πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ουρμούς, να κανονίσει ο Νατανιάχου να τα βρει με τον Ερντογάν, ο Τραμπ ξέρω εγώ να πάρει κάτι χάπια γιατί τον πιάνουν κάτι πνηλίες τώρα τελευταία. Όλα αυτά για να συμβούνε. Καλά που ήταν η Auto Junior και νοικιάσαμε αυτοκίνητο, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα μέναμε με τη μηχανή και με τις ομπρέλες. Η μηχανή τρέιλορ περνεί. Κανονικά μπορούμε. Οι Ιάπωνες έχουν στις μηχανές, έχουν τρέιλορ. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να έχεις τρέιλορ στη μηχανή, ε. Δεν κάνει. Ε, ναι, δεν κάνει, δεν κάνει.
2: Με το βοριά, το κύμα μέσα.
0: Καλημέρα στο Θεοτάκη, ο οποίος είναι στο σπίτι, λέει σήμερα. Να είσαι καλά, Θεοτάκη. Καναμπανάκι θα κάνουμε.
2: Τα βολεύουμε με το φόβο. Και χορεύουμε.
0: Άντε να βρέξουμε λίγο το κορμί μας, να φάμε και κανένα λαβράκι σήμερα και να πούμε δόξες ο Θεός. Καλά πάμε.

Όχι Γιαννάκη τώρα, δεν είναι για να ψήσουμε ψάρια, είναι μεγάλος ηρωισμός. Έτοιμα θα τα φάμε. Έτοιμο παράδοτα, κατεψυγμένα. Πού να φτιάξεις τώρα να πούμε μύδια αχνιστά? Μπορείς, δεν μπορείς? Πού, σκοθεί νοικοκυρά πρωί-πρωί Σαββατιάτη και τώρα φτιάχνει μύδια αχνιστά? Και πόσο να τα χνήσει δηλαδή? Άστο καλύτερα, φτιαγμένα.

0: Έχω μήνυμα για τις γυναίκες σήμερα. Δεν το έπαιξα από το πρωί για να ξυπνήσουν και οι άλλες γυναίκες. Έχω μήνυμα για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Σου τσιγκούνης ο άντρας.
2: Τσιγκούνης, τσιγκούνης. Το κέρατο εντάξει. Όπου και να πάει θα γυρίσει πίσω.
1: Είστε παντρεμένοι.
2: Είναι παντρεμένοι. Είμαστε πιστοί και οι δύο.
1: Πού ξέρετε αν είναι πιστός.
2: Φυλάει το τρίτονο φορταπείο.
0: Τσιγκούνης. Τσιγκούνης ή άπιστος. Και λέει γιαγιά, άπιστος καλύτερα. Όχι τσιγκούνης. Κατάλαβες Βαγγελάκη, καλύτερα άπιστος παρά τσιγκούνης. Το τσιγκούνι τον άντρα δεν το θέλει καμία γυναίκα, καμία όμως την κυριολεξία. Τον άπιστο κομψή κομψά, λες, δεν βαριέσαι τώρα, πού θα πάει, θα ξαναγυρίσει. Αλλά το τσιγκούνι τραβάει γιακά, δεν, με τίποτα. Και μέρες νυχτωμένες. Καλημέρα και στην Πούλα. Άμα δεν συμφωνείτε να μου λέτε, έτσι.

0: Μανολάκη δεν τελείωσε το τραγούδι, έχει ακόμα λίγο. Κοίτα, ξαναξεκινάει τώρα. Εκεί που λες τελειώσανε, παπ, ξαναβγαίνει η ορχήστρα στο προσκήνιο. Έτοιμος να αλλάξει σταθμό ήσουνα. Έχω και ωραίο ηχητικό διαχρονικό, ένα πολύ ωραίο. Βάλε λίγο αυτό να ακούσουμε έτσι για να ευθυμίσουμε ένα.
1: Πηγαίνει καλύτερα.
2: Τι λες?
3: Έχετε δει που είναι αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
0: Όχι.
2: Αλήθεια.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
1: Δεν
3: Ένωση.
1: Είμαστε προτελευταία.
3: Την αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
1: Ο Γιώργος Σωαθιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε.
2: Μέσο μισθό είναι 18.000 έναντι 40.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Με τη Βουλγαρία θα.
5: Γιατί άφησε για 6 μήνες το Βαρουφάκη να κουβεντιάζει και να ξανακουβεντιάζει? Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε.
2: Τι
1: Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος.
0: Πέμπτη.
1: Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.
3: Yeah. Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει. Δεν σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε? Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
1: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
3: Αυτό σας λένε.
1: Με συγχωρείτε πάρα
3: Εμένα,
1: πολύ.
3: Όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
2: Και τι έγινε?
1: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα, είναι υπερβολή. Γνώμη, σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο.
2: Και τι έγινε?
1: Και του λέω, βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι σημαίνει?
0: Τι να συμβαίνει, ξέρω εγώ, φυσιολογικά πράγματα. Τι σημαίνει? Πώς έλεγε και ο φίλος μου ο Δόμπολης, τι σημαίνει αυτό? Σας είπα για το φίλο μου το Δόμπολη. Ήτανε μαραγκός παλιός, του λείπανε τα 3 πρώτα δάχτυλα του ανθρώπου. Γιατί ξέρεις, οι μαραγκοί αγνοούν τον κίνδυνο πολλές φορές και χάνουν δάχτυλα. Και ο άνθρωπος ήταν ένας πολύ καλός ομιλητής και ήθελε να μας μιλήσει για τα 3-4 σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Και μας ξεκινούσε με το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, αλλά μετά δεν είχε δάχτυλα. Πρώτο σημείο έλεγε, αλλά δεν είχε δείκτη. Δεύτερο, τρίτο, από το τέταρτο μετά βλέπαμε κάποιο δάχτυλο. Τα πρώτα τρία δάχτυλα δεν τα βλέπαμε, δεν είχε δάχτυλο. Αν δεν χρησιμοποιείς το άλλο το χέρι, που συνήθως χρησιμοποιείς το δεξί. Έτσι είναι, Ευαγγελάκη μου, η ζωή. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο?
6: Και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά.
0: Να, ο Ιπποκράτης μου στέλνει, τραβάω τροχός που το λέμε με το ποδήλατο. Αυτό λέω, με τη μηχανή απαγορεύεται στην Ελλάδα να βάλεις τρέιλορ, όχι τροχόσπιτο. Τροχόσπιτο, πού θα το πας το τροχόσπιτο? Τι είμαι καλέ, πώς με είπε, κάπως με είπε.
6: Σ' αυτή τη γειτονιά.
0: Τι είναι αυτό το γειτονιά, Κατερίνα, τι είναι αυτό, κορίτσι μου, το που με λες, γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ στα ελληνικά. Γιωργάκη καλημέρα, γόρι μου. Κωνσταντίνε, good morning.
6: Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά.
0: Τι είμαι καλέ, τι είμαι? Τι έκανα, πάτησα διαχωριστική γραμμή, τι πήρε τηλέφωνο το κόκκινο, τι?
7: Είσαι creep και cringe, ρε.
0: Τι είναι αυτό το creep cringe, ξέχισε μου, ρε Κατερίνα, να πούμε, καταλάβω.
7: Τι, άκου τώρα εικόνες που μας κάνει πρωί πρωί τον κουλό, ρε παιδιά, το μαλακό.
0: Τι έκανα λάθος εικόνα?
7: Η εικονοπλασία σου είναι creepy.
0: Creepy, creepy, βέβαια, αυτό το creepy.
7: Είσαι creep και cringe, που λέει και η κόρη μου.
0: Προφανώς.
7: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέμε ότι είμαστε. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι φωτογραφίες που μας στέλνουν, τα μηνύματα που μας στέλνουν από το πρωί. Καλά είναι ο κόσμος. Μερικοί δουλεύουν, βέβαια, τους είπαμε περαστικά, ας πούμε, και καλό κουράγιο. Αλλά οι περισσότεροι είμαστε στην αναζήτηση. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε σήμερα? Να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί είναι εγώ είμαι η δημοσκόπηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πάω εγώ για μπάνιο σήμερα, πρέπει να πάει όλη η Ελλάδα κανονικά. Που δεν ξέρεις εγώ τώρα πόσο δουλεύω και τι κάνω. Οπότε σήμερα λέω τέρμα, παιδιά, δεν είναι ουσία δουλειά.
7: Σήμερα πάμε για μπάνιο. Σήμερα στη γειτονιά μας που έχουμε και λαϊκή,
0: ναι,
7: Και είχε μια απόκοσμη ησυχία.
0: Απόκοσμη.
7: Σάββατο 7 η ώρα στη γειτονιά μας. Επειδή είναι λαϊκή,
0: ναι,
7: έχει συνήθως φασαρία.
0: Όλες οι λαϊκές τώρα υπολειτουργούν. Το 30% δουλεύει μόνο.
7: Και σήμερα βγήκα και είχε έτσι μια ησυχία και λέω: τι φάση.
0: Ναι.
7: Έγινε κάτι επειδή χθες ήμουνα και σε ένα γλέντι. Και είμαι σε φάση: τι έγινε, ρε παιδιά, όσο βαφτίζαμε εμείς εδώ πέρα έρθει η συντέλεια του κόσμου, δεν γίνεται φίλο.
0: Και στη Σταυρούπολη κάποιες λαϊκές τη Δευτέρα που έχει, που δούλευα δίπλα στη λαϊκή, εγώ ήταν ούτε η μισή. Δηλαδή, εγώ νόμιζα πως δεν είχε λαϊκή, αλλά είχε στο βάθος και μετά, δηλαδή δεν είναι. Δεν μπορούμε να βρούμε άνθρωπο ανοιχτό, σου λέω. Περισσότεροι είναι κλειστοί μέχρι. Από αύριο θα αρχίσουν. Από Δευτέρα.
7: 24 ναι, του μήνα.
0: Από Δευτέρα ανοίγουν εταιρείες.
7: Είτε ψάχνεις κομμότρια, είτε ψάχνεις γιατρό, είτε ψάχνεις συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Κάθε συνεργείο ψάχνουμε.
7: Δεν
0: μια εβδομάδα
7: έχει
0: τώρα.
7: Τίποτα. 24 του μήνα θα επιστρέψουν όλοι.
0: Ψάχνουμε ένα ανταλλακτικό εδώ και 10 μέρες τώρα να πούμε και μέχρι την Ιαπωνία πήραμε τηλέφωνο. Βρέθηκε βέβαια ένα στην Βόρεια Κορέα, αλλά μέχρι να το πάρουμε εκεί πρέπει να. Ναι, είναι πρόβλημα.
7: Να τους πεις να στο στείλουν με εκείνα τα αυτοί μεταξύ τους Βόρεια με Νότια Κορέα. Τώρα ποια είναι η κακιά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
0: Βόρεια είναι η κακιά, ρε.
7: Ναι, απλά μεταξύ τους στέλνουν ο ένας τον άλλον μπαλόνια με ήλιο τα οποία περιέχουν ακαθαρσίες.
0: Ας το καλό.
7: Δεν το έχεις ακούσει
0: αυτό. Όχι. Τα σηκώνουν τα μπαλόνια και τα πάνε δίπλα.
7: Τα
0: δηλαδή,
7: στέλνουν με ακαθαρσίες εκεί για να τους κάνει και κάποια στιγμή τελειώνει το ήλιο, ρε παιδί μου.
0: Και πέφτουν.
7: Και σκάει το μπαλόνι και τους πέφτουν τα από τέτοια στο κεφάλι. Είναι ένα από τα κλασικά που κάνουν μεταξύ τους έτσι αγαπησιάρικα οι άνθρωποι.
0: Έλεος.
7: Οπότε να τους πεις να σας στείλουμε μπαλόνι με ήλιο. Κάποια στιγμή θα φτάσει.
0: Γιαννάκη, καλημέρα από Μούνχεν. Aus Μούνχεν, λέει ο Γιάννης, μας στέλνει μηνύματα.
7: Θέλω να καταγγείλω λίγο πριν πάω στο διάλειμμα.
0: Ναι.
7: Παιδιά, ποιος καύσωνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σας παρακαλώ, 34 μέγιστοι θα έχουμε.
0: Καλά, από αύριο είπαμε έρχεται το καύσωνα, δεν είπαμε σήμερα. Από αύριο λέει όμως 36, και κοίταξε, 34 λέει, αλλά το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο 37 δείχνει. Και χθες 34.
7: Άμα τα αφήσει τον ήλιο.
0: Όχι, ρε κορίτσι μου, ποιο ήλιο τώρα, και εσύ έκανε ζέστη χθες. Μην τρελαθούμε τώρα.
7: Έκανε και μεν, 36 έδειχνα.
0: Ναι. Okay. Τόσο να ανεβαίνει. Κοίταξε, για τον μήνα που διανύουμε, για μετά το 15 Αύγουστο, είναι όντως για μένα πρωτόγνωρο, ας πούμε. Εγώ πάντοτε το έλεγα ότι μετά το 15 Αύγουστο τελείωσε το καλοκαίρι, παιδιά. Αλλά φέτος θα το τραβήξει παραπάνω, δεν υπάρχει.
7: Τι λες, μάνα μου, εδώ πάμε στην έκθεση και υδροκοπάμε.
0: Ναι, αν βρες κάνει ζέστη και 32 βαθμούς να κάνει ζέστη, κάνει. Μιλάμε για καύσονες τώρα, για θάλασσα. Βέβαια θα κάνει ζέστη. Μέχρι τον Οκτώβριο θα κάνει ζέστη. Τον Οκτώβριο μπορεί να φτάσει 30, ας πούμε, μερικές φορές. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια βουλιά. Πάμε σε διαφημιστικό break, θα επιστρέψουμε. Χριστάρα μου, καλή σου μέρα. Στη Βούλα, στην Αταλή, good morning. Στο Γιωργάκη, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ωραία πράγματα σήμερα να πούμε. Και να ακούσουμε, και να ακούσουμε. Και θα ανοίξω και γραμμές. Γιωργάκη, μη μου στέλνεις σε κατάλληλες φωτογραφίες, θα σου κόψω τα χέρια από τις μασχάλες. Πολιτικά μιλάω.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

θέλω αρνητικότητα. Φωτεινή, καλή σου μέρα. Γεια σου Γιωργάκη. Αρνητικότητα δεν θέλω. Εκτός και αν είναι πίτσα. Αν είναι πίτσα, εκεί δεν είναι καιρός για πίτσες τώρα. Καλοκαιράκι, πίτσα δεν λέει. Αρνητικότητα δεν θέλω. Βαγγελάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Καλημέρα από τον Στάτου, 107 και 7, Σαββατιάτικα. Με ησυχία στην πόλη. Όσοι πήγαν για δουλειά ξεκίνησαν ήδη. Όσοι ετοιμάζεστε για να την κοπανίσετε. Μερικοί κοιμούνται ακόμα, δεν είναι. Σου λέει, σηκωθώ νωρίς νωρίς. Ναι, αλλά πρόσεξε, αν είναι να φύγεις, μη μου φύγεις 12 η ώρα, γιατί σε βλέπω μποτιλιαρισμένο στο κόσμο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε αυτά. Αν είναι την κοπανίσεις για να πας προς Χαλκιδική, πρέπει να έχεις φύγει ήδη, να είσαι στο δρόμο ήδη. Έχουμε κανένα στο δρόμο για Χαλκιδική, κανέναν έξυπνο από αυτούς που ξέρουν τις ώρες τις καλές.

Θεσσαλονίκη είναι, παιδιά, τόσο απλά. Εχθές έκανε ένα παράπονο, θα το κάνω και σήμερα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, η Κατερίνα δεν θα συμφωνήσει, καταλαβαίνω. Αλλά χθες, ρε φίλε, με τον Κότσο, να πούμε, το συνεργάτη μου, αφού δουλέψαμε σκληρά όλη τη μέρα πριν έρθω στην εκπομπή, λέω, δεν πάω να πιω μια μπύρα τώρα που έχουμε την άπλα, έτσι, ρε παιδί μου, μπορείς να κυκλοφορείς μέσα στη Θεσσαλονίκη όπου θέλεις. Πάμε, λέω, μια Βενιζέλου, ας πούμε. Εκεί έχει, δεν έχει να παρκάρεις εκεί πέρα. Έχει στάθμευση μόνο για τους κατοίκους και, και φορτοεκφορτώσεις. Αλλά τα πάρκινγκ ήταν άδεια όλα. Εδώ λέει είναι για τους κατοίκους, ναι, αλλά είναι άδειο όμως, ρε φίλε. Άδειο για τους κατοίκους, αλλά έχει 5 πάρκινγκ, έχει 30 πάρκινγκ, ας πούμε, μέσα στη Βενιζέλου. Λέμε να καθίσουμε εκεί σε ένα, αυτά τα ωραία που έχει τα δεντράκια από πάνω, όχι το δικό μας το δέντρο πέρα που το κόψανε σαν να κάνει ένα ποτήχρο, σαν να κάνει φωτόλυση στα δέντρα. Μια δροσιά, ωραία, πιούμε μια μπύρα, ρε φίλε. Μια μπύρα να πιούμε. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, καλοκαίρι, μετά από μια σκληρή εργασία. 4 τη δημοτική ήταν έξω. Γνωριστήκαμε και με τα παιδιά, βέβαια, έτσι. Έδωσα λίγο τόπο στην οργή, λέει, πρέπει να το πάρεις, λέω, άμα ανοίξω το φορ μπαγκάζ, ας πούμε, από πίσω που έχει γεμάτο εργαλεία, το αμάξι να φέρει, το ότι ξεφορτώνουμε, παίζει. Με κοιτάει, γελάει ο άνθρωπος. Λέω, τι να κάνω, πιω μια μπύρα με τον άνθρωπο, να πάω στην εκπομπή, λέω, το να καθίσουμε, είχαμε λίγο χρόνο, ας πούμε, κάνα μισάωρο, να πιω μια μπύρα. Μα αφού έχει χώρο, αφήστε λίγο, αφήστε μια εβδομάδα λίγο τον κόσμο, έτσι. Είναι εντάξει, είπαμε, μετά την άλλη εβδομάδα δώσ' τους πάλι, καμτσίκωσέ τους. Αφού βλέπεις τη Βενιζέλου, είναι, δεν έχει πουθενά διπλό παρκαρισμένο και έχει πάρκινγκ. Έχει χώρους στάθμευσης, ναι, είναι για τους κατοίκους. Καλά, και εμείς κάτοικοι Θεσσαλονίκης, το επίκειο Τερζής. Και εμείς εδώ κοντά της γειτονιάς είμαστε. Είτε πως κρύβω. Βγάλατε τα παιδιά μέσα στο μεσημέρι με 35 βαθμούς, 36 έξω να γράφουν, να πούμε, τους παράνομα σταθμευμένους που ουσιαστικά έχουμε χώρο σήμερα, έτσι, και αύριο και χθες.

ταξίδι. Δημητράκη, πού είναι σήμερα η βούλτευση, στην ΕΡΤ είναι? ΕΡΤ News είναι? Έχει βούλτευση τώρα, live αυτή τη στιγμή? Κάτσε να συνδεθώ, ρε φίλε. Δεν τα χάνω εγώ αυτά. Τον αυτιά χάσαμε, βέβαια, ο οποίος έφυγε τώρα ο άνθρωπος, λέει καμιά φορά κάτι, αλλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.

Τι έγινε ρε παιδιά, τι πήρε πολλές μήνες. Από το Facebook, στο καλό ρε τρόμαξα να πούμε. Και εγώ λέω κάτι έγινε να πούμε. Παιδιά μην σε ρωτάω καμιά φορά το Facebook γιατί παίζω από αριστερά. Κάθε πόρτα πια. Και έπεσε πάνω σε κάτι πυροβολισμού. Τρελάθηκα, λέω τι έγινε να πούμε. Χριστέ μου. Κοψοχολιασμένοι είμαστε όλοι. Κι όμως μένει ζωντανό. Το ίδιο πείσμα μέσα σου. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Στη Βέρα επίσης, good morning. Κούκλος λέει είναι ο γιος της Μαντόνας. Στα 42 λέει την έκανε. Τον έκανε το 42, τον έκανε το Ρόκο. Τι λες. Και βγήκε κουκλάκι ζωγραφιστό. Το ζωγράφισε πρώτα φαίνεται. Είναι σκληρό, γερό σκαρί Μαντόνα. Κολοπετσωμένο, δεν το συζητώ. Άμα ήταν στην Ελλάδα ήταν από τη Μάνη.

0: Και για το Θεό είπε πολύ καλά πράγματα. Λέει μπράβο, λέει η Βέρα. Μου άρεσε η συζήτηση με την πνευματική. Η αναζήτηση έτσι λέει με την πνευματικότητά σας. Λέει μετά από τέτοια διαδρομή, καλά από διαδρομή, δεν το συζητάω. Έρχεται λέει στο Θεό, άντε αμήν και πότε. Καλό είναι αυτό, εξυπνάδα είναι αυτό. Δηλαδή τώρα εντάξει, να, στο Θεό, τι να τον κάνει στο Θεό στα 25 σου, στα 30 σου που λέει ο λόγο, α πούμε. Κατάλαβε, τον έχει εκεί στα 70, μια χαρά. Μια χαρά περνά, like. Σωστό. 70 χρονών γνωρίζει και τον Θεό, λες μήπως ας πούμε για το εισιτήριο, ξέρεις μήπως να βρεις ένα εισιτηριάκι τελευταία στιγμής που λένε. Άρε Μανώλη, τι ζούμε αγόρι μου, τι ζούμε αγόρι μου. Καλημέρα και στον Στέργιο, γεια σου κυρία Άννα, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Καλώ την αγκαλί σου μέρα, αδερφούλα μου.
1: Έτσι, γιατί όπω είπε στη Θεία Σουλτάνα, στεναχωριέται όταν δεν τη λε καλημέρα.
0: Ναι, μωρέ, το λέει, μου κάνει παράπονο, μου λέει, δεν μου λε μια καλημέρα, ναι.
1: Και εγώ
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Τι να κάνω, έτσι. Τι να, θα προσπαθήσω να σα ικανοποιήσω όλε. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά.
1: Έτσι, μπράβο. Όλα ήταν υπέροχα σήμερα, γέλασα με τι κατσαρίδε.
0: Την άκουσε την κοπελίτσα. Την άκουσε την κοπελίτσα, την άκουσε που έπεσε.
1: Αχ, Χριστέ μου.
0: Μου σφίξε το στομάχι εμένα καλά, δεν μπορούσα να φάω να πούμε. Είχα μια τορτίγια και δεν την έφαγα.
1: Ορίστε, και άφησα και κατσαρίδες, τίποτα άλλο φεύγοντας. Έβαλα και παγίδες και δεν γυρίσει τι είπα πρώτα.
0: Καλέ, οι γυναίκες με τις κατσαρίδες έχετε θέμα μεγάλο. Εγώ καμιά φορά όταν βλέπω καμιά κατσαρίδα της μιλάω πρώτα. Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι είναι κατώτερο όν από εμένα που είμαι, ξέρω εγώ, κορονίδα της δημιουργίας, αλλά δεν με αντιλαμβάνεται, δεν το πιάνει.
1: Επίσης που ήταν στην είσοδο, και από την είσοδο δηλαδή πήγε μέχρι τον νηπτήρα.
0: Ήταν στην αρχή του μπάνιου, λέει.
1: Έλεος.
0: Έτσι. Και ανέβηκε το κοριτσάκι πάνω στον νηπτήρα, έκατσε τώρα. Φαντάζεσαι τώρα, τώρα δεν ξέρω τι βρύση έχει εκεί πέρα, αλλά πάντως χώρεσε. Ήταν και μικροκαμωμένο.
1: Κάνε μου μια χάρη. Τι ώρα ξεκίνησε το πρωί με το
0: 6, 6 ξεκίνησα. Είμαι μια ώρα για την Εργάνη. 6, ναι.
1: Ναι, 6 και 20 δεν πέτυχα. Εντάξει λοιπόν, έχασε 20 λεπτά.
0: Έβαλα ερωτόκριτο το πρωί για 13
1: αυτό,
0: λεπτά είναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν το πρώτο.
0: Αυτό είναι το πρώτο, ερωτόκριτο ήταν.
1: Εντάξει. Εντάξει λοιπόν, καλή ναι. σου μέρα.
0: Καλημέρα Λίνα μου, καλημέρα. Τέτοιες αναζητήσεις είχε ο Καζαντζάκης και η Μαντώνα, έχεις δίκιο Ελένη μου. Πολύ σωστό. To be or not to be.
2: Σκέφτηκε άραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρες, πως η καημή, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή.
0: Το μεταξύ όλα αυτά τα οποία συζητάμε τα είχε πει ο σχορεμένος ο Πανούσης, ο Τζιμάκος, ε. Σας έπαιξε το ηχητικό, δεν το έπαιξε ακόμα το ηχητικό. Α, σας το παίξω τώρα, σε λίγο το ακούσετε. Φοβερός ο Τζιμάκος, διαχρονικός, δηλαδή και διαχρονικός αλλά και φουτουριστικός εκείνη την εποχή που τα έλεγε, ας πούμε, για Πασόκ πρέπει να είχαμε τότε, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, αλλά ήταν και είναι, ας πούμε, παραμένει φουτουριστικός, ας πούμε, έτσι, ο Τζιμάκος.

0: Καλή σου μέρα, Χριστάρα. Good morning, καλό πρωινό. Όλο τελειώνει. Όλο τελειώνει η γραμμή. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Κάτσε, ακούσεις τι είπε ο Πανούσης εκεί πριν χρόνια, βέβαια, για να το καταλάβεις. Όχι στο τραγούδι, στο ηχητικό θα το ακούσεις τώρα, σε λίγο το ακούσεις να. Για να μπει στο νόημα που λένε. Για άκου λίγο Τζιμακό, για άκου Τζιμακό.
1: Δηλαδή συμπληρώνει το Μάρξ. Μπορείς να συμπληρώσεις το Μάρξ. Μπορείς. Λέει ότι έτσι κι αλλιώς θα σου μηγεί, θα γίνει κόκκινη. Έτσι λέει ο Μάρξ, κάθε γραφά θα γίνει επανάσταση. Όμως προσθέτει ο Καστοριάδης με ένα αστερίσκο. Μπορεί να θελήσει ο λαός να μείνει και δούλος. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Όχι μόνο εμάς. Μπορεί να θέλουμε να είμαστε δούλοι. Πώς βλέπω τα παιδιά τώρα, και το λέω αυτό με λύπη, βλέπω πολλά παιδιά με 3 εκατοσταρικάκια που παίρνουν, έτσι, πολύ λίγα γιατί τα λένε άνεργα. Αυτά παίρνουν 3 εκατοσταρικάκια. Και λίγο χατζηλικάκια το μπαμπά. Και ένα καφεδάκι, λίγο μαστούρα, λίγο χασισάκι. Και λίγο το κινητάκι μας. Και δεν θέλουμε κάτι άλλο. Είμαστε μια χαρά ευτυχισμένοι. Μπορεί να θελήσουμε και αυτό. Δεν θα εξαρτηθεί από εμάς. Δεν είμαστε εμείς λαβατζίδες να πούμε τι θα κάνει ο κόσμος. Ας κάνει ο κόσμος αυτό που θέλει. Ο κόσμος είναι ανώμαλος. Όχι.
0: Μπορεί ο κόσμος να θέλει να γίνει δούλος. Συμπλήρωσε τον Μάρξ, λέει ο Καστοριάδης, από τι είπε. Το συμπλήρωσε, μπορούμε να συμπληρώσουμε, λέει, το Μάρξ. Μπορούμε, λέει, γιατί δεν μπορούμε. Μια χαρά μπορούμε. Τι είναι ο Μάρξ, λέει.

0: να το συζητήσεις και να το αναλύσεις. Έτσι είναι η κατάσταση. Σ' αρέσει καλώς, δεν σ' αρέσει τη βόλτα σου που λένε. Βαγγελάκη, καλή σου μέρα αγόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική.
1: Καντιλάκης εξοκλήσει, καλλιτέχνης δίχως κλήσει.
0: Ανοιχτή η γραμμή, αλλά όχι τώρα, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλύτερα μετά το δελτίο ειδήσεων που θα το ψάλει, θα έλεγα. Θα το εκφωνήσει η Κατερίνα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 3-4, πόσο είναι 5 λεπτά. Θα επιστρέψουμε και θα ανοίξουμε γραμμές. Ο δρόμος είναι άδειος, αγόρι μου. Τι ψάχνεις τώρα για δρόμο, μιλάς πλάκα, κάνεις. Μετά τις 11, πιθανότατα, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει χθες. Προβλέπω ότι μετά τις 11, ίσως. Ίσως λέω στη Μουδανιών εκεί στο Κόσμος να έχουμε λίγο συνωστισμό, λίγο. Δεσποινάκη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Θεοδώρα.

0: Λάζαρος λέει καλημέρα στο Λάζαρο. Καλημέρα λέει, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παίζει και νταγάκι καλά, νταγάκι μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μας φτιάχνεις ακόμη περισσότερο λέει την ημέρα. Γεια σου Πάτρικ. Ωραίος ο Πανουσάκος, έτσι. Σου λέει μπορεί ο κόσμος να φάει μια φλασιά και να θέλει να είναι ηλίθιος ρε φίλε. Εσκεμένα που λένε με επιλογή. My name ηλίθιος, θέλω να είμαι ηλίθιος. Τι επανάσταση και τι αφύπνιση και τι κουραφέξαλα. Σου λέει δεν γουστάρω ρε φίλε. Θέλω να πιστεύω ότι γίνει τετράγων. Τι να κάνουμε τώρα. Προσπαθείς εσύ να μου εξηγήσεις και να καταλάβω. Δεν θέλω ρε φίλε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου και εσένα, καλή σου μέρα.
1: Σε έχει τύχει ποτέ να θυμάσαι ένα τραγούδι, να μην ξέρεις ακριβώς τα λόγια, αλλά να προσπαθήσεις να το βρεις? Αυτό γίνεται κυρίως στα ξένα. Εγώ τώρα, επειδή στις προηγούμενες μέρες μας είχε βγάλει πολύ Πανούση,
0: ναι,
1: το Δημάκος ήταν κορφή, ένα τραγούδι που αναφέρει κάτι για το Γιβραλτάρ, για τη Ναζαρέτ, το βάζεις συνέχεια εσύ. Το θυμάσαι?
0: Τώρα, κοίταξε, συγκεκριμένα τραγούδια παίζω το Τζιμάκο, αλλά τώρα κάτι μου λέει τώρα αυτό το τραγούδι που λέει Γιβραλτάρ.
1: Ναι. Διάφορα μέρη, ξέρω εγώ, κάτι για Γιβραλτάρ.
0: Άλλο τραγούδι λες, δεν είναι του Πανούση αυτό. Αυτό δεν το τραγουδάει Πανούση. Λέγεται Διαβατήριο το τραγούδι. Ναι, το βάλουμε, το ακούσουμε, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι του Πανούση αυτό, μην το μπερδεύει.
1: Πώς λέγεται.
0: Διαβατήριο λέγεται, Διαβατήριο. Άμα παχιάσει στο YouTube που λέει και ο Σούρπασης, στο YouTube. Α, στην τεχνητή νοημοσύνη τώρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να βγάλουμε την φυσιολογική. Θα γράψεις διαβατήριο, θα σου το πω εγώ το τραγουδάκι σε λίγο, το παίξουμε σε λίγο, το ακούσεις.
1: Ωραία, ωραία, οδηγός είμαι σε 7 και σε ακούω.
0: Δουλεύεις σήμερα, πήγες καθόλου διακοπές, έκανες και μπανάκι?
1: Δουλεύω, δεν, εμείς δεν έχετε
0: πια. Καθόλου ένα μπανάκι δεν έκανες, δεν μπορεί ρε φίλε, μια βουτιά δεν την έκανες. Αυτά τα καθημερινά.
1: Εντάξει, δεν είναι, εδώ μας πήραν τη θέση Βούλγαροι, Ρουμάνοι.
0: Άστε να πάνε. Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτοί δεν παλεύουν. Αφού τους φέρνουμε δυσφορία τώρα τον Αύγουστο που πάνε όλοι μαζί οι Έλληνες, τους κουράζουμε. Λέει, τι, καλά δεν ήσασταν εδώ τόσο καιρό, τι ήρθατε κι εσείς.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, πατριώτη, θα το ακούσω το τραγούδι σε λιγάκι. Να είσαι καλά. Διαβατήριο λέγεται πάντως. Κάπως λέγεται το συγκρότημα, πρέπει να το θυμηθώ.

το διαβατήριο. Το ακούσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Ένα και ένα κάνουν δύο. Την πήρα, την ήπιαμε, ναι, χθες την ήπιαμε. Αλλά την ήπια ο ένας, ήμασταν όρθιοι να πούμε σχεδόν. Δηλαδή περιμέναμε τη δημοτική να πέρασαν τα παιδιά τώρα. Δεν φταίνουν και τα παιδιά τώρα. Τι να φταίνουν τα παιδιά, αφού τους βγάλαν έξω και του λένε τρέξτε μέσα στο λιοπύρι και γράψε τους όλους. Μα λες αφού ρε φίλε, εντάξει τώρα δεν είναι. Μας βλέπεις με τις φόρμες της δουλειάς είμαστε να πούμε και σταματήσαμε να πιούμε μια μπύρα τώρα μας γράψει. Πού να παρκάρουμε τώρα αφού είναι άδεια εδώ πέρα η κατάσταση να πούμε. Μα εγώ με την ήπιαμε, την ήπιαμε την μπύρα. Ήπιαμε τη θύρα, φάγαμε και μια τορτίγια ωραία. Παράπονο δεν έχω, δεν μας γράψαν οι άνθρωποι. Αλλά θέλω να σου πω, βγήκανε και τα παιδιά έξω να πούμε τώρα. Τρία ώρα ήταν, ήταν λίγο πριν, τώρα, πριν κατά τις 5 ώρα το απόγευμα. Τέσσερις στη Βενιζέλου, τέσσερις στις δημοτικές. Με τις μαύρες τις, μεταξύ μαύρα φοράτε τα παιδιά. Ρε, φοράστε ένα μπλουζάκι, μαύρα τα ντύσανε να πούμε 4 ώρα, 5 ώρα το απόγευμα. Ντάλα ο ήλιος εντωμεταξύ με στο λιοπύρι. Να πάνε να γράψουν αυτόν που είναι παρκαρισμένος σε ένα χώρο που εδώ λένε και τους κατοίκους. Μα δεν έχει εδώ, έχει τρία πάρκινγκ συνεχόμενα άδεια. Δεν, εγώ θα καθίσω για λίγο, δεν ήρθα να το παρκάρω και να φύγω. Ήρθα να πιω μια μπύρα. Όχι λέει, όχι, όχι, τι να κάνω. Μια χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Νικολάου, επιστρέφω μέχρι τις 11 μαζί σήμερα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έτοιμο φαίνεται πως είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, περίπου 55 δημιουργίες αναμένεται να αναπτυχθούν στην πόλη με δυνάμεις από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται από αστυνομικές υπηρεσίες άλλων περιοχών. Ο συνολικός αριθμός των αστυνομικών που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 3.500. Οι δυνάμεις θα κατανεμηθούν σε διαφορετικούς τομείς, καλύπτοντας τα μέτρα τάξης και ασφάλειας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και επιχειρησιακές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση μεταξύ Άγκυρας και Τελαβίβ. Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την παρεμπόδιση του Διεθνούς Στολής Κουσούμουντ να προσεγγίσει τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση για τον πόλεμο, τονίζει η Κίνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας να επισημαίνει. Η Κίνα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Μήνυση κατά ενός άνδρα που έβαψε με σπρέι τα τοιχεία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης γράφοντας συνθήματα, κατέθεσαν οι Δήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χωρών και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. Σοβαρό περιστατικό κακοποίηση ζώου σημειώθηκε στο Κρυονέρι Καραβρίτων. Άγνωστος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα έναν σκύλο σε αυλή κατοικίας, τραυματίζοντάς τον. Όπως αναφέρει το apoechos.gr, η ακτινογραφία έδειξε στο σώμα του σκύλου πάνω από 45 σκάγια. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ στις περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλή ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κβίρι Ριχ στην Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο σε 16 ανθρώπους, πάνω από 130 τραυματίες, 22 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 σε σοβαρή κατάσταση. Οι σωστικές ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν θύματα στα ερείπια. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, αφού ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής και Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή θα αγωνιστούν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Όφη, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανεμιπνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, σε Βέρε και Σέρες τους 36, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα δείξει 36 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready.
5: Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι Σάββατο και είναι ωραία. Και ακούτε Status 107 και 7, 16 λεπτά μετά τις 9. 22 του Αυγούστου σήμερα.
1: Όσα δεν έγιναν, μην τρέχεις να προλάβεις, αφού δεν μπόρεσες.
0: Καλημέρα στην παρέα σας, ένα που είσαι μαχμούρης ακόμα γιατί δεν δουλεύεις σήμερα και ξύπνησες λίγο πιο αργά. Καλημέρα και σε σένα που δουλεύεις από τις 6 το πρωί, συντροφιά εδώ με την παρέα, ζωντανά. Καλημέρα στη Σοφία, φωνάρα η Σοφία.

Έτσι, Μανολάκι μου, διαβατήριο λέγεται το τραγούδι για το φίλο που το ζει. Δεν είναι ο Πανούσης αυτός. Αλέξης Γκούμπας λέγεται, από τουλάχιστον διαβάζω. Το βρήκα τυχαία το τραγούδι ψάχνοντας και μου άρεσε, το έβαλα στη δισκοθήκη και το παίζω συχνά γιατί μου αρέσει, είναι πολύ ρυθμικό και έχει πολύ ωραίες έτσι εικόνες, όπως τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω. Στεφανάκο μου, καλημέρα κόρη μου, καλό πρωινό και σε σένα και εσύ δουλευτεράς. Ναι, να δουλεύει κάποιος είπαμε, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Ρώτησα κάποιον αν πηγαίνει προς Χαλκιδική μεριά για να δούμε λίγο τι γίνεται, αλλά βλέπω ότι ακόμα δεν κινείται φίλο. Είμαστε λόκα που λένε οι Γερμανοί, πολύ χαλαρά. Και έτσι θα το πάμε μέχρι τις 11. Ανοιχτές και οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Άιντε ζήτω η επανάσταση. Της Κατσαρίδας εννοώ.

0: για να μάθει.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παρκογιάννη.
1: Καλή σου μέρα, κύριε μου.
2: Εγώ δεν πήγα για πήρα. Πήγα 6,5 ώρα το πρωί στο νοσοκομείο στο γέννημα.
1: Στο νοσοκομείο, γιατί πήγατε?
2: Γράψανε απέναντι από τα πανεπιστήμια. Είχα παρκάρει.
1: Α, ναι.
2: Έχει εκεί κατοίκους στο πανεπιστήμιο?
1: Είναι, άμα λέει απαγορεύεται η στάθμιση, όπου θέλουν να απαγορεύουν τη στάθμιση. Δεν κατάλαβα γιατί.
2: Είναι μόνο για κατοίκους το πάρκινγκ εκεί.
1: Είναι για τα, ναι, για πανεπιστήμιο.
2: Έχει κάτοικο στο πανεπιστήμιο.
1: Πώς δεν έχει? Είναι δάσκαλοι, καθηγητές.
2: Κάποιος, μια είναι τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, κάποιος τα έχει, δεν ξέρω. Άμα γράφει πινακίδα απαγορεύεται, αλλά είχε πάρκινγκ, έτσι, είχε άδεια ήταν.
2: Ήταν άδεια ολόκληρο.
1: Ναι, και εμένα έτσι στην Βενιζέλου χθες σου λέω άδεια, πολλά πάρκινγκ άδεια. Όχι, η Βενιζέλου είναι διπλοπαρκαρισμένη πάντα, κάθε πρωί, το ξέρεις τι γίνεται. Αλλά χθες ήταν άδεια, ρε παιδί μου, είχε 10 πάρκινγκ, ας πούμε, άντε.
2: Ήταν άδειο σχεδόν όλο το δρόμο, εγώ και άλλα δυο.
1: Ναι, ο νόμος δεν μπορεί να τον κάμψουν, δεν μπορούν να τον παρακάμψουν, ας πούμε. Σου λέει θα βγούμε γιατί είσαι παράνομο. Ναι. Ευτυχώς τα παιδιά δεν ήταν ακαταλαβίστικα και μας κατάλαβαν, ας πούμε, και λέει άντε καλά, πιάστε την πύρα σας και φύγετε, ας πούμε, γιατί πρέπει να φύγουμε από εκεί.
2: Εγώ ευτυχώς που δεν τα βρήκα τα παιδιά που με γράψαν.
1: Ναι. Α, δεν τα βρήκα.
3: Να σας πω κάτι. Ναι. Εάν εκεί που παρκάρατε έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν είναι σωστή η κλίση,
1: ναι,
3: εάν, ας πούμε, δεν υπήρχε πινακίδα και κάτι, μπορείτε να κάνετε ένσταση.
2: Υπήρχε πινακίδα,
1: υπήρχε πινακίδα. Υπήρχε πινακίδα. Παράνομοι είμαστε.
2: Δεν το συζητώ. Μέσα στο νοσοκομείο. Δεν, ναι, θα δω ούτε πινακίδα.
3: Ωραία, καλά, ακούστε με λίγο, ακούστε με να σας πω. Επειδή ακριβώς πρόκειται για έκτακτο περιστατικό, μπορείτε να στείλετε να κάνετε μια ένσταση,
1: ναι,
3: και να πείτε ότι ξέρετε, εγώ ήμουνα στο νοσοκομείο και ήταν έκτακτη κατάσταση και γι' αυτό άφησα εκεί το αυτοκίνητο, και να την εξετάσουν.
1: Ναι, και αν θέλετε βάλτε και ένα δικηγόρο, πληρώστε κανένα χιλιάρικο.
3: Όχι, ρε, όχι,
1: λέω
3: εγώ
1: τώρα. Λέω τώρα,
3: δεν χρειάζεται. Όχι, όχι. Γιατί ξεσηκώνει τον κόσμο έτσι για μια κλίση 30 ευρώ να δώσει πληρωμή. Όχι. Αλλά μπορείτε
2: να. Είναι το θέμα ότι δεν έχουν πρωτοβουλία οι άνθρωποι να σκεφτούν τι κάνει αυτό 6,5 ώρα το πρωί εδώ.
1: 6,5 ώρα το πρωί σε γράψανε. 6,5 το πρωί σε γράψανε. Α, δεν το άκουσα αυτό. Εντάξει, υπερβολέ.
2: Και όταν βγήκα ήμουν γραμμένο.
3: Ωραία. Ωραία. Να κάνετε μία ένσταση. Ήταν δημοτική αστυνομία ή τροχέα?
2: Δεν θα κατεβώ στην πόλη. Ήταν η πόλη μόνη της.
3: Ήταν δημοτική ή ήταν τροχέα?
1: Δημοτική ήταν.
2: Δημοτική.
3: Να κάνετε πάντως μία ένσταση, να ξέρετε, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει, είναι συζητήσιμη.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο. Λέει δημοτική. Δημοτική 6,5 ώρα, λίγο χλωμό το βλέπω. Μήπως είναι διπλότυπο, μήπως ήταν τροχέα, πέρασε απλά σε είδε και σε γράψε.
2: Πάρχαρα 6,5 ώρα, μπήκαμε στο γεννήματά και βγήκαμε την κόρη 9 η ώρα από το γεννήματά.
1: Ναι, είναι διπλότυπο ή ένα άσπρο χαρτάκι?
2: Όχι, όχι, ένα άσπρο χαρτάκι.
1: Δημοτική.
3: Εγώ πάντως σας λέω να την κάνετε την ένσταση.
2: Δεν έχει σπίτια ούτε στο κατοίκους, ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε
1: Εθνικής Αμήνης δεν είναι η προέκταση προς τα πάνω, προς το γεννηματά. Εθνικής Αμήνης λέγεται.
2: Από Εγνατία προς γεννηματά.
1: Ναι, νομίζω πως
2: είναι. Εγνατία προς γεννηματά.
1: Εθνικής Αμήνης πρέπει να λέγεται μέχρι την Αγίου Δημητρίου, ναι, στα πανεπιστήμια.
2: Αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι απίστευτη.
1: Να είστε καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Και εγώ παραπονέθηκα χθες γιατί σου λέω να είμαστε στην Βενιζέλου.
3: Πάντως να ξέρετε.
1: Ξέρουμε ότι ήταν παράνομα και κανονικά σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τώρα, χθες, ας πούμε, τώρα που είναι άδεια η πόλη, άσε δύο εβδομάδες, μην βγαίνετε να γράψετε. Παιδιά, αφού είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε προβλήματα τώρα. Είναι άδεια η πόλη, τελείωσε. Τι μου βγαίνει να πούμε και μου γράφει τώρα το αυτοκίνητο που σταμάτησε, ας πούμε, αφού έχει 300 πάρκινγκ. Στην Πρασακάκη παρκάραμε τις προάλλες. Βγάλαμε και φωτογραφία αναμνηστική. Πού μπορούμε να ξαναβρούμε τέτοια εμπειρία? Το έβαλα στο ημερολόγιο μου. Σήμερα 21 Αυγούστου 2026 πάρκαρα στην Παρασακάκη νόμιμα. Του χρόνου πάλι. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία.
4: Ήθελα να πω και εγώ κάτι πάνω στο παρκάρισμα.
1: Ναι.
4: Πριν από 6 μήνες ήμουνα στον Κιανού Σταυρό, ήρθε ο γιος μου να με πάρει.
1: Ναι.
4: Πάρκαρα ακριβώς εκεί δίπλα. Πέρασε η αστυνομία, η τροχέα τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
4: Όχι δημοτική, και τον γράψαν. Και λέει, ήρθα να πάρω τη μητέρα μου. Πού να παρκάρω για να την κατεβάσω τη γυναίκα? Κάντε μια ένσταση.
1: Ναι.
4: Κάνει ένσταση.
1: Δεν γίνεται με τις ενστάσεις, δεν γίνεται.
4: Σας παρακαλώ πολύ, με την ένσταση έβαλε και το εξιτήριο μέσα. Mm-hmm. Και όντως ήρθε και εκεί. Ούτε που το άγγιξαν αυτό. Ούτε που το άγγιξαν. Γι' αυτό μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Άμα γράψαν, γράψαν.
1: Άμα γράψαν, γράψαν. Μια ψυχή που να
3: πω,
1: βγει.
3: Παιδιά,
1: να
3: είστε δεν καλά. Κοιτάξτε να δείτε λίγο. Δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Απλά του λέμε ότι αν έχει κάποια ένσταση, έχει κάποια διαφωνία κτλ. Δεν ούτε κόστος έχει αυτό. Ούτε
1: το κάναμε,
3: κάτι.
1: Το κάναμε.
3: Κάνεις μια ένσταση.
1: Εμένα με γράψανε μπροστά στην, μετά το Ιπποκράτειο, σε μια εταιρεία που παίρνω, αγοράζω υλικά για τη δουλειά μου, Τεχνέκο. Δεν κάνω διαφημιστό, Τεχνέκο. Μπροστά στην Τεχνέκο με γράψανε. Πρόσεξε, με τον συνοδηγό μου να είναι μέσα. Εγώ βγήκα μόνο. Ο συνοδηγός μου ήταν μέσα, αλλά είμαστε παρκαρισμένοι σε είσοδο οικοδομής. Δεν είχαμε αφήσει το αυτοκίνητο. Γράφουν μέσα στο χαρτάκι ότι ήμασταν απόν. Ηλεκτρονικά με γράψανε, δεν είχα χαρτιά, μου ήρθε στον κόβο. 30 ευρουλάκια. Με ενημέρωσαν, δηλαδή, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Με ενημερώνει η Μπαρμπαγιάννη ότι σε γράψανε. Λέω πού, λέει στην Τεχνέκο μπροστά. Λέω εδώ είμαστε ακόμα. Και γίνεται και αυτό, έτσι. Αλλά με την ένσταση που την οποία κάναμε δεν βγήκε άκρη, όντως. Μου απαντήσανε εμένα όμως. Είπαν ότι απορρίπτεται γιατί ήμουν παρκαρισμένος μπροστά σε χώρο που ήταν για είσοδο οικοδομής, ας πούμε, έτσι. Αλλά όχι αφημένο το αυτοκίνητο. Ήταν ο συνοδηγός μου μέσα. Αλλά μας γράψαν παρόλα. Τι να κάνεις. Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει.

Δημήτρη μου, σίγουρα δεν ήξερε ο Δημήτρης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη μας. Ο Δημήτρης λέει, ο Βενιέρης λέει, ο αστυνομικός που να ξέρει ότι εσύ σταμάτησε για το νοσοκομείο. Of course, φυσικά και δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Απλά λέμε τώρα η ανεκτικότητα αυτής της εβδομάδας. Σήμερα και αύριο και αυτή την εβδομάδα που είναι, ξέρω εγώ, άδεια η πόλη. Εχθές εγώ σας λέω ήμουν στη Βενιζέλου. Μα ήμουν παράνομος, το ξέρω ότι είμαι παράνομος. Δηλαδή εδώ λέει, γράφει η πινακίδα ότι εδώ πέρα είναι φορτοεκφόρτωση, αλλά έχει 4 πάρκινα, ας πούμε, για φορτοεκφόρτωση. Και εγώ θέλω να καθίσω ακριβώς μπροστά, γιατί εκείνα τα μαγαζάκια τα ωραία, ξέρετε, τελικά 4 είναι, παιδί. Μα πιω μια μπύρα, έτσι, μια βάιτσε μπύρα που λένε. Λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, 5-5,5 ώρα ήταν. Πέρασαν τα παιδιά της αστυνομικής, της δημοτικής, λέει, παιδιά από εδώ πέρα φεύγετε. Λέω, ναι, ξέρεις, να, τώρα μόλις τελειώσαμε τη δουλειά, ακόμα με τις κόνες είμαστε, μια μπυρίτσα, μου λέει, θα ξαναγυρίσω να έχετε φύγει. Την ήπια με την πήρα στο πόδι, ας πούμε. Φύγαμε, εντάξει, τι να κάνουμε, αλλά θα μπορούσαν να μας γράψουν.

0: Ακριβώς λέει ο φίλος μας ο Αποστόλης, επειδή είναι άδεια η πόλη, μπορείς ευκολότερα να βρεις μια κανονική θέση στάθμευσης. Πού είναι η κανονική θέση στάθμευσης, Γιάννη μου, ξέρεις? Εγώ θέλω να πιω ένα καφέ στη Βενιζέλου, ας πούμε, για παράδειγμα, που τώρα είναι άδεια. Πού είναι το κανονικό. Πάρκινγκ εννοείς, να πάω να πληρώσω πάρκινγκ. Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ, το έχω μάθει. Προχθές το έμαθα. Ότι έχει πάρκινγκ και πληρώνεις, ας πούμε. Εντάξει, δώσε και 5 ευρώ, ρε φίλε, για μισή ωρίτσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ σε αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς δεν το σκέφτηκα όμως, ρε εσύ, Αποστόλη, πώς δεν το σκέφτηκα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, διαφημίσεις, παιδιά, και επιστρέφουμε, γιατί η ώρα μας ήρθε. Είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
11: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
10: Γεια, συνέχισε!
11: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
10: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

τα γλέντια. Στη Λεπτοκαριάλη είχε καλό γλεντάκι τώρα το 15 Αυγουστού. Βλέπω φωτογραφίες μου στέλνει ο Σάββας και βιντεάκια. Τι έγινε, μεγάλος χαμός εκεί. Όπω φαγοπότη, χορός. Ο Αύγουστος είναι μήνας για πανηγύρια, η αλήθεια είναι. Το έχουμε μέσα μας αυτό, έτσι. Καλημέρα στη Μέλπο. Γιαννάκη, καλώς όρισες, αγόρι μου. Ήρθε από τις Γερμανίες για να κάνει διακοπές ο Γιαννάκη σήμερα. Προσγειώθηκες για ακόμα. Προσγειώθηκες. Με το καλό. Έπεσε σε καλή εποχή όμως τώρα, έτσι. Άλλες χρονιές δεν είμαστε έτσι το 15 Αύγουστο. Τώρα αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται είναι εβδομάδα. Πώς έπαιρνες έξτρα μπίλια στο φλίπερ. Φλιπεράκι, μας έδωσε ο καιρός μια βδομαδούλα, ένα δεκαήμερο για να κάνουν διακοπές αυτοί που δεν έκαναν την κανονική σεζόν που λένε.

Έτσι. Έτσι, Μανολάκη μου, δώσε πόνο ωραίο. Ελληνικότατο, να δουν οι τουρίστες εδώ πέρα να γουστάρουνε. Αυτά τους αρέσουνε πολύ τα άσματα. Όπα!

Ο Πατής, έχουμε αρχίσει τα πρώτα όργανα. Είπα λίγο πιο αργά θα βγείτε, αλλά τελικά βλέπω ότι εμφανιστήκατε και μάλιστα όχι εκεί που σας είπα το πρωί, αλλά αμέσως μετά από το Κόσμος και μετά τη διασταύρωση Θέρμης. Βλέπω ανηφόρα καρδίας, ένα μικρό στριμωγματάκι. Φεύγουμε, πού πάτε μωρέ, πού πάτε μωρέ, γυρίστε πίσω. Μικρό το καθυστέρηση, δεν είναι πολύ μεγάλη. Εναλλακτικά μπορείς να πας βέβαια και να βγεις μετά την, το Ρίσιο. Να βγεις καρδία δηλαδή στην ουσία από Τρίλοφο και τα λοιπά. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα ακόμα. Αλλά βλέπω ότι μετά τη διασταύρωση, μετά την έξοδο για αεροδρόμιο, έχουμε ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και λίγο πριν βασικά, πριν την έξοδο για Θέρμη. Είναι καμιά 800 μέτρα, ίσως και παραπάνω.

Κωνσταντίνς λέει ότι σήμερα είναι και η περιφορά της εικόνας, λέει, στη Μηχανιώνα. Το μποτιλιάρισμα το απόγευμα, έχετε το νου σας για σήμερα, λέει, θα είναι περισσότερο, έτσι, έχετε το νου σας εκεί. Αύριο μην ξεχνάτε εκπομπή επιστροφής μετά τις 5 και μέχρι τις 11. Εδώ είναι το δίλημα τώρα, πού πας τώρα, πού πας για να κάνεις μπανάκι τώρα. Παίρνεις το δρόμο το στρατή και σε πάει τείχο τείχο ή έχεις εναλλακτική. Πας προς Όλυμπο μεριά.

0: Ζήτασα, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα Κώστα μου.
0: Γεια σου αγόρι μου.
1: Λοιπόν, τώρα κάποιοι φίλοι που είναι σαν και εμένα έτσι λίγο πονηροί θα με βρίσουν που ανοίγω το μυστικό, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ξεκινάς για μπάνιο τώρα που ξεκινάς και φτάνεις, βγαίνεις τη Μουδανιών και βλέπεις ότι γίνεται, αρχίζει να στουμπώνει το πράγμα. Ήδη άρχισε μετά το, πριν το κόσμος, να στουμπώνει λίγο. Τι κάνουμε? Φεύγουμε απευθείας από την αερογέφυρα Θέρμης και πηγαίνουμε τον δρόμο του Πολυγύρου.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε στον Πολύγυρο. Από εκεί έχουμε πολλές επιλογές. Γιατί είμαστε και μείον 25 χιλιόμετρα, μην ξεχνάτε.
0: Πολύγυρο λες τώρα, φτάσαμε.
1: Φτάσαμε Πολύγυρο. Πολύγυρο. Τώρα,
0: κάτσε, Πολύγυρο. Κάτσε να πάω κι εγώ με το χάρτη τώρα για να δω τι μου λες. Περίμενε να δω που είμαστε. Πολύγυρο. Ναι, φτάσαμε στον Πολύγυρο. Ναι, πράσινα είναι όλα.
1: Βγαίνουμε μετά από τον Πολύγυρο, από τον περιφερειακό που είναι εκεί από το νοσοκομείο και από τη μια μεριά, από την αριστερή μεριά πηγαίνουμε για Βράσταμα, από τη δεξιά μεριά κατεβαίνουμε για Ρακινή.
0: Γερακινή, ναι.
1: Άμα γουστάρουμε, πάμε. Γερακινή κανείς δεν πάει, αλλά άμα θέλουμε να πάμε Άγιο Μάμα που κάποιοι εκεί θέλουν να πάνε, βγαίνουμε δεξιά από το δρόμο που κατεβαίνει για Γερακινή, λέει Καλύβες. Το παίρνουμε καρστί κάτω.
0: Παίρναμε πεταλίδες εκεί πέρα, τι παίρναμε πεταλίδες.
1: Και, ναι, και μετά στο αριστερό μας χεράκι είναι, μπαίνουμε μέσα από τον Άγιο Μάμα.
0: Πάμε Άγιο Μάμα, σωστός.
1: Χωρίς κινήση. Δεν γουστάρουμε Άγιο Μάμα, θέλουμε να πάμε με τα μόρφωση αυτά κτλ. Ή να πάμε δεύτερο πόδι. Βγαίνουμε από τα Βράσταμα. Είναι λίγο πιο μεγάλη διαδρομή, δεν έχει καθόλου κίνηση. Δροσούλα πολύ ωραία, εξαιρετική δροσούλα. Και διαλέγουμε Άγιο Νικόλαο, Πυργάδικα, όπου θέλουμε.
0: Σωστός.
1: Ο δρόμος είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι εξαιρετικός. Έχει μεγαλύτερη απόσταση να τον διανύσει για να φτάσει.
0: Έχει λίγο παραπάνω στροφές όμως εκεί πέρα. Τώρα αυτό είναι τίποτα, αλλά δεν έχει κίνηση όμως.
1: Μετά στα Βράσταμα, οι στροφές που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλες, ρε Κωστή μου. Δηλαδή, τώρα εκτός αν έχει κάποιος πολύ μεγάλο πρόβλημα, και εντάξει, σεβασμός δεν μπορεί να πει.
0: Καλά, δεν θα πάμε και με τον τράκτορα διακοπές, με τα μάξι θα πάμε.
1: Μπράβο, εντάξει, με τα μάξι θα πάμε, αλλά αυτό που γλιτώνεις από το σταμάτα ξεκίνα σε καύσιμο, το κερδίζεις εκεί και τα νευράκια σου είναι έρημα. Στην δεν επιστροφή, άμα γυρίσεις βραδάκι, έχεις και τη δροσούλα και δεν έχεις κολλήσει στα τυβδέλα πάνω στο κάτισμα.
0: Σωστός. Μα, ωραία, μου αρέσει αυτή η εναλλακτική που
1: έχεις. Είναι μια εναλλακτική που μπορεί να την ακολουθείς, γιατί τώρα θα φας τέτοια ταλαιπωρία τώρα να σκάσεις από τη Μουδανιών για να πας σε, αν πας σε αυτούς τους προορισμούς, εκτός αν πας πιο κοντά.
0: Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτό. Ποιος μου έστειλε προηγουμένως, μου έστειλε κάποιος φίλος και στο Σταυρό αυτή τη στιγμή λέει, έχουμε ήδη ξεκίνησα, πήγαμε την προηγούμενη ώρα, μου δείξε φωτογραφία, ξέχασα να σας το πω, στο Σταυρό έχουμε μποτιλιάρισμα στον κεντρικό δρόμο τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λίγο πριν.
1: Κώστα, πολύ, δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, Κωστή μου, αλλά δεν θυμάμαι τόση κίνηση μετά το 15 Αύγουστο.
0: Μα έχουμε πολλούς ξένους, μα πλακώσανε οι Γιουγκοσλάβοι εδώ πέρα τώρα. Αυτοί αλλάξαν το νόμισμα, οι Βούλγαροι, και έρχονται όλοι εδώ πέρα τώρα. Νομίζουν ότι θα αγοράσουν Louis Vuitton εδώ πέρα. Είναι έτσι, νομίζουν ότι έχουν τα φράγκα του. Πώς είμαστε εμείς ξυπασμένοι κάποτε και τρέχαμε να πούμε στον Άγιο Μαυρίκιο και τρέχαμε να πούμε και πληρώναμε την πιπεριά να πούμε 40 ευρώ. Έτσι, τρώγαμε ανανάδες μόνο που ήταν τζάμπα. Εντάξει, δηλαδή πήγε στον Άγιο Μαυρίκιο άλλος και παρήγγειλε πιπεριές και παραπονιόταν, λέει, ακριβές πιπεριές. Στον Άγιο Μαυρίκιο πήγε να φας πιπεριά, ρε φίλε, πάνε εδώ πέρα στο Πόζαρνα μου.
1: Αυτά, Κωστή μου.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τρελαθούμε τελείως αυτή την κοινωνία. Στα διόδια, ναι, για να δούμε λίγο στα διόδια τι γίνεται. Κάτσε λίγο να δούμε. Γιατί ο μόνος, κοίταξε, στα Μάλγαρα έχει αρχίσει να εμφανίζεται κινησούλα. Πιο πολύ στον ερχομό, δηλαδή αυτοί που έρχονται Θεσσαλονίκη, όχι τόσοι όσο φεύγουν. Στην ανάληψη, τι γίνεται, για να δω εκεί πέρα τι γίνεται στα. Ανάληψη δεν έχουμε πρόβλημα. Περνάμε όλη μια χαρά. Ούτε κίνηση έχει ο δρόμος. Ασπροβάλτα είμαστε καλά. Στο Σταυρό είχε λίγο κίνηση μέσα στην πόλη όμως, γιατί είναι και η στενότητα, καταλαβαίνεις, για να περάσεις τώρα, πας για Ολυμπιάδα ας πούμε, συνοστίζεσαι λίγο εκεί πέρα, έχει ένα φανάρι. Αν και την τελευταία φορά που βρέθηκα εγώ εκεί και στο γυρισμό αλλά και στον ερχομό, είχε τροχονόμους οι άνθρωποι, κυριακάτικα κιόλας, έτσι.

Πού είναι ρε εσύ, Βερονίκη, πού είναι αυτό το νησί μόνο με Αμαζόνες? Υπάρχει νησί ή τέτοια περιοχή που είναι μόνο με Αμαζόνες και πόντιες Αμαζόνες κιόλας? Θα τρελαθώ. Σαν επίγειος παράδεισος μου ακούγεται. Μόνο γυναίκες και παιδιά δηλαδή, δεν έχει άντρες? Τι λες, πού είναι αυτό καλέ? Εδώ στη δικιά μας περιοχή μην πληρώσουμε, ξέρω εγώ, να πάμε Νέα Υόρκη.

0: Α, υπήρχε παλιά, λες. Νόμιζα τώρα υπάρχει. Λέω, ξεσηκώθηκα, όχι τίποτα άλλο.
1: Αγάπη και μου τρώει την καρδιά. Σπίνω σαν άνθρω στην αμμουδιά.
0: Εδώ λέμε ότι ρημώνουν τα χωριά μας, ότι φεύγει όλος ο κόσμος, δεν έχουμε νεολαία και γίνονται κινήσεις από την κυβέρνηση, από τα Ηνωμένα Έθνη, από τον ΟΗΕ, από την UNESCO, από τη UNICEF και από την καρέτα-καρέτα, σώστε την καρέτα-καρέτα, γίνονται κινήσεις για να αναζωοπυρώσουμε λιγάκι το ενδιαφέρον του ερωτισμού, παναπαλώ, διότι με τον ερωτισμό δημιουργείται αυτή η διαδικασία. Έχει, καταλαβαίνεις, ας πούμε, γονιμοποίηση δηλαδή, έτσι. Μην βλέπεις τώρα εδώ πέρα που έχουμε γίνει σαν τα Περιστέρια. Έχω ένα Περιστέρι από το πρωί, από τις 6 ώρα εδώ πέρα με συντροφεύει. Ανοίγω το παράθυρο, άμα περάσει και το δεις, είναι απ' έξω μονάχο του μπακούρι. Γουργουργούρ, γουργουργούρ, μπας και προσελκύσει καμιά θηλυκιά. Δεν του κάθεται καμία. Έμεινε μπακούρι το καλοκαίρι αυτός. Τα θηλυκά έχουν φύγει το μεταξύ, δεν ξέρω που κάνουν μπάνιο. Αυτός είναι μονάχος, έχει φτιάξει τη φωλιά, περιμένει το θηλυκό να έρθει. Έγινε την τε. Ζήσε μάιν φάσα χλάδια. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ θα σε πήρα τηλέφωνο να σου πω τη δικιά μου εμπειρία, γιατί με τη θάλασσα, με την κίνηση, με τα αυτό, τα ακούω και κουράζομαι.
0: Δεν θε, δεν τη θέλεις τη θάλασσα καθόλου, καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, τη θέλω, τη λατρεύω.
0: Αλλά
2: δεν θέλω να ταλαιπωρούμε κιόλας.
0: Πρέπει να βρεις τον χρόνο τον κατάλληλο, να βρεις τη χαραμάδα δηλαδή, ναι.
2: Άκου λοιπόν τι έκανα. Πέρασα μια εβδομάδα στο Πήλιο που δεν ευχαριστήθηκα καθόλου, γιατί είχε μελτέμια, είχε κύματα και θάλασσα δεν ευχαριστηθήκαμε.
0: Άμα δεν πετύχεις καιρό.
2: Συν την πολυκοσμία από τους Βαλκάνιους, και γύρισα από το Πήλιο και πήγα σε ένα χωριό της Άρτας,
0: ναι,
2: που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Τρικάλων Άρτας.
0: Πώς λέγεται το χωριό?
2: Λέγεται Θεοδόργιανα.
0: Θεοδόργιανα.
2: Περνά στη Μεσοχώρα.
0: Υπηρετικό χωριό.
2: Ναι.
0: Ναι, υπηρετικό.
2: Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι δροσιά μάζεψα και τι μπάνιο ευχαριστήθηκα στον Αχελό.
0: Παγωμένος ρε ο Αχελός. Μπούτηξες στον Αχελό, χαρά στο κουράγιο σου να πούμε.
2: Όχι, η θερμοκρασία είναι ανεκτή.
0: Ναι.
2: Δεν είναι παγωμένο όπως σε άλλα μέρη, όπως ας πούμε στο Βοηδομάτι ή στον Αχέροντα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο παγωμένος. Έχει 2, 3, 4 σημεία που μπορείς να κατέβεις και με το αυτοκίνητο.
0: Έχει βάθρες, έχει τέτοια ανελιμνό, γίνεται λίμνη.
2: Έχει πλάζ, κανονικές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπορείς να στήσεις ομπρέλα, καρεκλάκια. Τα νερά είναι ολοκάθαρα, γάργαρα. Βλέπεις κάτω τον πυθμένα, τι να σου πω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Πέρασα 3 μέρες μαγευτικές, με πολύ δροσερά μπάνια.
0: Δεν κακό.
2: Να κοιμάμαι στο χωριό χωρίς air condition. Ούτε τα μεσημέρια ούτε τα βράδια.
0: Ω, καλό αυτό.
2: Και το βράδυ στις καφενιοταβερνούλες του χωριού, το παϊδάκι να πηγαίνει σύννεφο.
0: Ωραία φίλε, με φτιάχνεις τώρα. Δεν μου λες πώς το έπες στο χωριό, για να πάω και εγώ λίγο από το χάρτη να το δω.
2: Λοιπόν, πας Τρίκαλα,
0: ναι.
2: Από τα Τρίκαλα πας στην πύλη Τρικάλων.
0: Ωραία.
2: Και παίρνεις την επαρχιακή οδό Τρίκαλα Άρτα. Περνάς τη Μεσοχώρα.
0: Δεξιά, ναι.
2: Αριστερά έχει διάφορα άλλα χωριά και φτάνει στη διασταύρωση που λέει για Θεοδόργιανα.
0: Θεο...

0: Εγώ εκεί έμενα.
1: Θεοδόργιανα. Το ψάξω το βρω να δω πού ακριβώς είναι αυτό
0: και
1: που λες.
0: Πας μετά τα Θεοδόργιανα, πας στο χωριό του ακατανόμαστου.
1: Ποιο χωριό?
0: Του κυρίου Τσίπρα. Το Αθαμάνιο.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα από εκεί. Αυτό νόμιζα πως ήταν από την Αθήνα. Ναι, δεν το ήξερα.
0: Ναι, η καταγωγή του από εκεί είναι, από το Αθαμάνιο.
1: Θα σε βρω. Να είσαι καλά, Μάστορα. Χαίρομαι που πέρασε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία.
0: Είμαι ακροατή σου, εντάξει, χρόνια τώρα. Και επειδή σ' άκουσα αυτό που λες με τη θάλασσα και τα στριμοξίδια, αυτά που τραβάμε με τη Χαλκιδική, λέω από τι
1: τραβάμε. Ναι, μωρέ τώρα, είναι ταλαιπώρια. Και εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Και εγώ βρίσκω τους χρόνους και τους χώρους τους κατάλληλους για να περάσω.
0: Αυτός ο προορισμός τώρα που είπα δεν είναι εφικτός για ένα διήμερο, για Σαββατοκύριακο, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά, ναι.
0: Θέλει 3-4 μέρες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, αλλά σε ευχαριστώ.
0: Αλλά η δροσιά είναι απίστευτη και είναι και μια άλλη διέξοδος προς τη φύση, ρε.
1: Εναλλακτική, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εναλλακτική. Ναι.
1: Τελείως διαφορετική. Ναι. Σε ευχαριστώ, πάω για δελτίο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Νικολάου, άλλη μια ώρα μαζί. Νικολή, καλημέρα. Μπάμπης, good morning.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έτοιμο φαίνεται πως είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, περίπου 55 δημιουργίες αναμένεται να αναπτυχθούν στην πόλη. Στις δυνάμεις θα συμμετέχουν αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται από αστυνομικές υπηρεσίες άλλων περιοχών της χώρας. Ο συνολικός αριθμός αστυνομικών που θα λάβουν μέρος στην επιχείρηση εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 3.500. Θα κατανεμηθούν σε διάφορους τομείς, καλύπτοντας τα μέτρα τάξης και ασφάλειας, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και ειδικότερες επιχειρησιακές ανάγκες. Μήνυση κατά άνδρα, ο οποίος έβαψε με σπρέι τα τυχεία στην παραλία Θεσσαλονίκης, γράφοντας συνθήματα, κατέθεσε ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. Σοβαρό περιστατικό κακοποίηση ζώου σημειώθηκε στο Κρυονέρι Καλαβρίτων. Άγνωστος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σκύλο σε αυλή κατοικίας, τραυματίζοντάς τον. 45 σκάγια έδειξε ακτινογραφία στο σώμα του σκύλου. Κλιματιζόμενοι χώροι είναι στη διάθεση των πολιτών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και αύριο. Δείτε ποιες αίθουσες διατίθενται και ποιες ώρες στο statusfm.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη είναι σε εξέλιξη έως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλήρωση και επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Κριβιρίχ, στην Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο σε 16 ανθρώπους. Πάνω από 130 τραυματίες, 22 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 σε σοβαρή κατάσταση. Το TikTok συμφώνησε να καταβάλει 40 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής, διευκρινίζει το Υπουργείο, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναθεώρηση των πρακτικών απορρίτου της πλατφόρμας. Το Υπουργείο εκατέθεσε αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας την αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σήμερα ανοίγουν την Αυλαία, το Βόλος Ηρακλής και το Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώνος του Παναθηναϊκού με τον Λιβαδιακό στη Βιωτία.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 36, στα Γιαννιτσά και το Κιλκής τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος θα δείξει 36 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ελληνικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: 8, 9.

0: Επιλογή της Κατερίνας Νικολάου το τραγούδι και γουστάρω. Μπράβο Κατερινιό. Είμαι και εσύ αλλά είσαι και εγώ. Λοιπόν, κάτι θα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση, γιατί μου στέλνει και ο Βενιέρης να πούμε τι γίνεται στην Βόρεια Κορέα. Θα δούμε σε λίγο αυτά, έχουμε λίγο χρόνο. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί στο δρόμο για δράμα εκεί πέρα μου λέει ένας ότι έμεινε ένα αυτοκίνητο, ένα Chris έμεινε. Άλλοι μας ρωτάνε αν μπορούν να πάνε Σίβηροι. Περιμένετε λίγο, παιδιά, ένα-ένα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτός ο ακροατής μας έφτιαξε πρωί-πρωί.
0: Με τη διαδρομή.
1: Εκεί στα βουνά, στα λαγκάδια,
0: ναι,
1: στα
0: ναι,
1: ποτάμια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μας τρέλανε.
0: Ωραίος.
1: Αυτό είναι να τον πάρει να κάνει διαφήμιση τα προϊόντα.
0: Ωραίος είναι, ωραίος.
1: Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια πηγαίναμε για τη Βουλγαρία εκεί στο κάτι μεταφορές. Μετά τα στενά της Κρέσνας δεξιά κυλάει ο Στριμώνας. Εκεί λοιπόν οι Βούλγαροι κάνανε μπάνιο, βάζανε πετσέτες, βάζανε ομπρέλες, βάζανε τι βάζανε και κάνανε στο Στριμώνα μπάνιο και εμείς τους κοροϊδεύαμε, λέγαμε «Α, τους χαζούς, κοίτα που κάνουν μπάνιο».
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, και εγώ, κοίταξε να δεις τώρα αυτό, χαζούς δεν τους λέγαμε, απλά τώρα είναι και λίγο να το...
1: Εντάξει, ο τρόπος του λέγει χαζούς.
0: Ναι, ναι, όχι, δηλαδή απλά είναι εναλλακτική η κατάσταση, δηλαδή πρέπει να το γουστάρεις και λίγο αυτό το πράγμα και να το αντέχεις που λένε τώρα, έτσι, και δεν να πας μονάχος, άμα πάρεις και την κυρά μαζί.
1: Ακροατής μας έφτιαξε.
0: Ναι, ναι, πρέπει να θέλει.
1: Μια εικόνα έχω, κύριε Βαρβαγιάννη, ακόμα από τη Γερμανία, από το Ρήνο.
0: Ναι.
1: Εκεί στο Ρήνο, σε ορισμένα σημεία στο Ντίσσελντορφ, βάζανε οι Γερμανοί και αυτοί έτσι αυτά και κάναν μπάνιο στο Ρήνο. Βέβαια εκείνο ήταν βρώμικο πολύ. Εντάξει, είναι βρώμικο πολύ.
0: Ευρώμικο
1: ήταν. Αλλά κάναν μπάνιο.
0: Το ξέρω ότι κάνανε μπάνιο. Και εγώ 10 χρόντια το έζησα εκεί πέρα. Αυτοί είμαι και στα συντριβάνια βουτούσανε πατά σου τότε που είχε 33 μπάνιο. Ναι, όπου βρίσκανε νερό μέσα είχαν κάτι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Άντε να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Φτιάχνανε κάτι κάμπινγκ σε λίμνες μπροστά, αλλά τις λίμνες. Τις τραγγίζανε το πρωί, ας πούμε, κανονικά. Δηλαδή, πώς κάνει γενική η Κατερίνα. Όλα, ξέρεις, πικομπέλο που λένε. Λοιπόν, μου έστειλε, ποιος μου έστειλε, Θεοδωριανά μου τα στείλανε σε ωραία διαδρομή, λέει, ναι, πολύ καλή διαδρομή. Λοιπόν, ο Νικολής, καλημέρα, λέει, υπαρχιακή οδό δράμας Αμφίπολης, έμεινε ένα ταχύπλο, τι είναι αυτό, 5,5 μέτρα είναι, δύο μηχανές έχει, 5,5 μέτρα, υπαρχιακή, δεν έχει κίνηση όμως, αλλά προσοχή λίγο στον δρόμο. Για να δω λίγο στα δικά μας τα μέρη εδώ πέρα τι γίνεται. Κάτσε γιατί πήγα πολύ κάτω στην Καρδίτσα είμαι τώρα. Περίμενα να ανέβω πάνω Θεσσαλονίκη.

0: 69.
1: Τι έγινε το διαδίκτυο, έχει αρχίσει να κάνετε προσπάθειες πάλι? Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα το διαδίκτυο. Προσπαθώ λίγο να μπω λίγο στο Google, να δω λίγο τι γίνεται εδώ στην Μουδανιών. Ανοίγω και γραμμές να βοηθήσετε και εσείς λιγάκι. 2-3-10-5-13-0-2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Κάτι με το διαδίκτυο βλέπω, γυρίζει. Πάει να με υπνοτήσει δηλαδή το θέμα. Και δεν αρχίσανε και οι ζέστες που λένε ακόμα. Για ελάτε λίγο στις γραμμές να δούμε λίγο τι γίνεται, πού βρίσκεστε, πού πάτε αυτή τη στιγμή και αν έχουμε μποτιλιάρισμα. Είχαμε ένα μποτιλιάρισματάκι, το βλέπω προηγουμένως. Ναι, δεν έχουμε, κάτι γίνεται με το διαδίκτυο, θέλει καμιά επαναφόρτιση, επανεκκίνηση, επανένταξη, επανεσύνδεση, κάτι με ΕΠΑ.
2: Σ' αυτή τη θάλασσα που στέρεψε η ελπίδα.
1: Βενιέρης μου στείλε τι νόμους υπάρχουν, λέει, απίστευτους νόμους που υπάρχουν και ισχύουν στη Βόρεια Κορέα. Για να το παίζει.
3: Απαγορεύεται να φοράς μπλε τζιν, καθώς θεωρείται σύμβολο του αμερικανικού υπεριαλισμού.
1: Σωστά.
3: Οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε σερβιέτες και ταμπών και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενα υφάσματα.
1: Χριστέ μου.
3: Κάθε νοικοκυριό υποχρεούται να μαζεύει τα ίδια του τα κόπρανα για να βοηθήσει στην παραγωγή τροφίμων λόγω έλλειψης χημικών λιπασμάτων.
1: Κόπηκε. Ό,τι είχε φορτώσει, Δημήτρη, το ξαναβάλλω τώρα μόλις έρθει το διαδίκτυο. Τώρα σοβαρά, τώρα μαζεύουν τα κόπρανα στα βόρεια, στην Βόρεια Κορέα για την... Δηλαδή τώρα σοβαρολογούμε τώρα, αλλά στο χωριό μου εμείς ξέρεις τι λέμε. Για τον αρχηγό δηλαδή, τον Κιμ Γιονγκ Σουνγκ, πώς λέγεται, ξέρω αυτό το... Κόψε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα. Δηλαδή, τώρα τον βλέπει τον άνθρωπο ότι εντάξει, κάποιοι τα χαμένα, α πούμε. Δηλαδή, με τον δει στο χωριό, λες, ο τρελός του χωριού. Το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να εντρυφεί και περισσότερο, α πούμε. Δεν χρειάζεται να έχει ανεπτυγμένη αντίληψη. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Θα κάνω μια επανεκκίνηση, θα μου δώσετε λίγα λεπτά γιατί μάλλον κάτι γίνεται. Κατερίνα, βοήθησε με λίγο με το διαδίκτυο. Μήπως χρειάζεται να κάνουμε επανεκκίνηση στα router που λέμε εδώ στο χωριό μου. Δεχόμαστε επίθεση από τον κυβερνοχώρο προφανώς. Και δεν είπαμε τίποτα κακό για την κυβέρνηση.

0: Η Μουδανιών είναι.
1: Ναι.
0: Ο χάρτης βράδυ εκλογών 1981.
1: Τι εννοείς?
0: Πράσινο.
1: Καλέ, είχε προηγουμένως κίνηση, τελείωσε.
0: Έχει.
1: Εκεί στο αεροδρόμιο.
0: Έχει μια μικρή καθυστερησούλα.
1: Ναι.
0: Πώς να σου πω τώρα. Μικρή όμως, όχι, μην φανταστείς κάτι γκράντε.
1: Ναι, μικρή ήταν, μικρή ήταν. Ναι,
0: μικρή έτσι. Είναι, εντάξει, χαλαρά είναι τώρα. Εντάξει, κινείται, κινείται.
1: Κινείται. Καλό είναι αυτό, κινείται. Γιατί τώρα έκανα μια πανεκκίνηση να δω λίγο τι γίνεται. Γιατί είχα ξεκινήσει τους νόμους στην Βόρεια Κορέα, μου το λέει ο Βενιέρης, να δούμε λίγο τι γίνεται. Απαγορεύεται το τζιν, λέει. Οι γυναίκες δεν χρησιμοποιούν σερβιέτες και ταμπών, πώς τα λέτε αυτά τα.
0: Έχουν επαναχρησιμοποιούμενα.
1: Επαναχρησιμοποιούμενα. Και εμένα η μάνα μου έτσι μεγάλωσε. Με πάνες, μπουρνουζέ. Δεν είχαμε πάμπερς τότε. Κλινεβάλα ήμασταν. Λες δεν είχα μια φλέβα η μάνα μου από Βόρεια Κορέα. Το εξετάσω.
0: Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Απλά είναι, λέει, πολύ ακριβά.
1: Α, το έχουν κάνει έτσι ώστε να κάνουν τους ανθρώπους σε μια, προσπαθούν να τους κατευθύνουν δηλαδή σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι.
1: Αυτό στη Βόρεια Κορέα γίνεται μόνο,
0: ναι.
1: Πα Χριστέ μου. Πολύ άσχημο πράγμα όταν θέλουν κάποιοι ξυπνάκηδες να σε κατευθύνουν, το λαό γενικότερα να τον κατευθύνουν ή να τον προσαρμόσουν σύμφωνα με τα δικά τους τα θέλγητρα, ας πούμε, και τις επιθυμίες ή τέλος πάντων τις απόψεις και τις ιδεολογίες. Πολύ άσχημο πράγμα αυτό.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Και ψάχνοντας αυτό,
1: ναι,
0: που είπε, γιατί μου φάνηκε εμένα λίγο ακραίο και το έψαξα, έπεσε το μάτι μου σε ένα θέμα παλιό, δεν είναι καινούριο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ο τίτλος. Η Ισπανία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κατοχυρώνει μηνιαία άδεια για τους πόνους περιόδου. Ποια πρώτη χώρα στην Ευρώπη, ρε? Όταν είχαμε άδεια περιόδου στην Ολυμπιακή, που ζηλέψαν και οι άντρες που παίρνανε γυναίκες 2 μέρες το μήνα, τους δίνανε επιπλέον όταν ήταν αδιάθετες. Και ζηλέψαν οι άντρες και δώσαμε άδεια περιόδου στους άντρες. Εσείς, βρε Ισπανάκια, ήσασταν ακόμα στα δέντρα, βρε.
1: Έτσι.
0: Ακόμα μαζεύατε ψηφίδες για τα έργα εκεί του Γκαουντί.
1: Πού να το. Μην το συζητάς, ούτε συζήτησε αυτό το πράγμα. Αυτά τα ζήσαμε εμείς ακόμα όταν η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη.
0: Ωρε φίλε, βλέποντας φωτογραφίες που μας έστειλε ο Μάκης, γιατί βρε Μάκη μου, γιατί δεν με λυπάσαι?
1: Τι έστειλε ο Μάκης?
0: Δες και κλάψει κι εσύ.
1: Α, νάτος, ναι, εδώ είναι στην, εδώ που μας, α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχεις καρδιά, Μάκη, δεν έχεις.
1: Να το πιείς το ποτήρι που λένε το τοπίο.
0: Δεν έχεις καρδιά. Πώς θα λέγει και ο Γονίδης.

0: Εσύ, Κατερίνα, βουτάς τη γενερατόρα, έτσι, αμαλάχινα.
1: Άνετα.
0: Αμαλάχινα όμως.
1: Άνετα, άνετα.
0: Ναι, εγώ το σκεφτώ λίγο, βέβαια.
1: Αβασάνιστα. Αβλεπή.
0: Εγώ θα με πάρει κανένα μισάωρο, βέβαια, αλλά άμα δω ότι και οι άλλοι θα το πάρω πατριωτικά το θέμα. Τελευταία φορά που πήδηξε σε ένα λιμανάκι.
1: Δεν πηδάς, παιδάκι μου, έτσι θα πάθεις καρδιά.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Το σιγά σιγά πιο δύσκολο, μου είπανε. Άμα λέει κατευθείαν πέσει.
1: Θα πάθεις καρδιά μου.
0: Θα πάθω καρδιά, ναι. Εγώ το βλέπω.
1: Έχει ζήσει και σε επικίνδυνη ηλικία.
0: Είναι και αυτό.
2: Τι είδα μια νύχτα δύο φορές να βγαίνει το φεκάρι.
0: Είμαι και σε επικίνδυνη ηλικία, λέει. Κατάλαβες, Βαγγελάκη.
2: Στο και κάψα το Γενάρη.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Ξέχασα να σου στείλω ότι στον Αχελό έχει και υδρομασάζ. Έχει ένα σημείο που πιάνεσαι από ένα ξύλο και το ποτάμι σε κάνει μασάζ.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Φυσικό κάλος.
1: Πες την αλήθεια, θέλεις να δεις πως κλαίω στον αέρα. Πες την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, την
1: πες την αλήθεια, Μάκη.
3: Ευχαριστώ που με ακούτε καταρχήν, αλλά εγώ τρεις μέρες είναι σαν να έκανα δύο εβδομάδες διακοπές εκεί. Αυτό νιώθω.
0: Κλαίει, κλαίει, κλαίει, κλαίει, άστινα, κλαίει. Άντε να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παιδιά, κάποιοι ακόμα δεν έχουν πάρει άδεια εδώ. Θέλω λίγο σέβας να δείξετε. Σας παρακαλώ λίγο. Πουνέ ψυχούλα μου.
0: Έλα, κουράγιο σήμερα και
1: λοιπόν, μία. Λοιπόν, και μου στείλαν και ένα θέμα και μου το στείλαν μαζί με το φακελάκι, ξέρεις, που τα παίρνω από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μου στείλαν ένα θέμα. Αλλά δεν ξέρω, φοβάμαι να σου το πω.
0: Γιατί ρε κορίτσιο, πες το, πες το μόνο κομπανιά.
1: Φοβάμαι ότι θα σας χαλάσω.
0: Έλα βρε και εσύ το μας χαλάσεις.
1: Θα αρχίσετε να μου λέτε πάλι χαζά τελευταία μέρα που είμαστε μαζί
0: τώρα.
1: Εδώ.
0: Όχι, δεν το κάνουμε
1: και
0: αυτό.
1: Και θα έχουμε θέματα.
0: Ούτε κατά διάνοια. Πες το, μια ψυχή που να βγει, ας βγει. Δεν έχουμε ακούσει εμείς τόσα και τόσα.
1: Λοιπόν, ακούω. Θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα.
0: Να πάρω μια βαθιά ανάσα.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αρκετές από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, αναφορικά με το κατά πόσο ο πληθωρισμός έχει ροκανίσει την αξία του χρήματος τα τελευταία 7 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ. Δηλαδή, ο ΟΣΑ μέτρησε την αξία 100 δολαρίων πόσο ήταν το 2019 και πόσο είναι τώρα. Σήμερα αντιστοιχούν σε 80 δολάρια στην Ελλάδα εξαιτίας της αύξησης των προϊόντων. Αλλά αυτό που δείχνει είναι ότι σε άλλες χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερη η μείωση. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η αξία των 100 δολαρίων τα τελευταία 7 χρόνια έπεσε στα 77 δολάρια. Τι έγινε, είσαι καλά, ζεις?
0: Καλά είμαι, ακούω προσοχή.
1: Α, αυτό, okay,
0: ναι,
1: okay, okay,
0: και ακούω
1: okay,
0: προσοχή,
1: okay.
0: Γιατί θέλω στο τέλος να βάλω τις φωνές.
1: Λοιπόν, το 80,58 δολάρια είναι στην Ελλάδα, τα 100 δολάρια που ήταν πριν από 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω, 77,16 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 80,19 στη Γερμανία, η Ιταλία τα 100 δολάρια έχουν 81,6 δολάρια πλέον αξία. Συνολικά σε σύνολο 35 χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση.
0: Άρα με αυτό το σκεπτικό, Κατερίνα μου, γιατί τώρα εγώ καταλαβαίνεις, εγώ λαμβάνω πληροφορίες, ας πούμε, τα 100 δολάρια που είχαν το τότε, το τώρα γίνανε 81.
1: Ναι.
0: Άρα έτσι ουσιαστικά και αυτός που χρωστούσε 100 δολάρια τώρα χρωστά 81. Έλα.
1: Τι σχέση γι' αυτό?
0: Πάτε, κρυσβήσεις, ξαναπάτε ρε παιδί μου, καταλάβω τι μου. Βάλε λίγο το σοκ. Άνοιξε λίγο το σοκ να πάρει αέρα. Κάτσε λίγο. Λέει η Κατερίνα, τα 100 δολάρια, η αξία που είχαν τα 100 δολάρια.
1: Με τον πληθωρισμό ροκανίστηκε, ναι, και μειώθηκε περίπου 20%, ναι, τέλος πάντων.
0: Σε παρακαλώ, προσέχουμε τι λέμε, κύριε Δημήτρη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταγράφονται όλα εδώ πέρα, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν αυτός που χρωστούσε 100 δολάρια, τι θα χρωστάει, περισσότερο τώρα ή λιγότερο?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρει αυτό η Κατερίνα.
1: Δεν μπορώ να το. Με έχει κάψει το τέτοιο. Τον εγκέφαλο.
0: Λοιπόν, το ανάποδο είναι, λέει ο Βενιέρης. Πώς, κύριε Βενιέρη, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας το εξηγήσετε λίγο πέρα έτσι στα γρήγορα. Γιατί μέχρι να μπορέσω να ξαναπώ στο Facebook θα πάρει κανένα ταρτάκι. Θέλω να ακούσω αυτό που μου στείλε να πούμε για τον Kim Jong-un Yang που έλεγε με τα κουμπαλάνε, λέει, μαζεύουν. Άκουσε τι είπε, κουμαζεύουν τα κόπρανά του, λέει, οι Βορειοκορεάτες. Και τα πηγαίνουν στο βιολογικό, πώς το λένε, εμπλουτισμό της ντομάτας και του αγκουριού, ας πούμε. Το κάνουν βιολογικό. Πώς το λένε, το κάνουν αναπαραγωγή, ρε παιδί.
1: Δεν αισθάνομαι καλά, νιώθω αυτή λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει αλήθεια.
0: Μπες, το στείλω Βενιέρη σου, θα το στείλω να το διαβάσει έτσι να το ακούσει. Τώρα δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να μπω στο Facebook με την ανακύκλωση που έγινε εδώ πέρα. Πρέπει να ξαναγράφω τα στατιστικά, μου ζητάει η οικογενειακή μερίδα κτλ. Παρακαλώ.
4: Κύριε Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: ένας που σε αγαπάει πολύ και είμαι κριτικός.
0: Ω, γεια σου ρε κριτικά, ρε, να είσαι καλά.
4: Και ήθελα μια χάρη, γιατί έχω πάρει 100 φορές, δεν την κάνουμε.
0: Τι χάρη θέλετε?
4: Να μου πεις, να μου βρεις μάλλον ένα τραγούδι του Γρηγόρη Σαμόλη.
0: Ο Σαμόλης, ναι.
4: Για τις αγάπης το Σεβδά.
0: Για τις αγάπης το Σεβδά, το έχουμε ξαναπαίξει. Κριτικάρε, το
4: μα
0: έχουμε ξαναπαίξει.
4: Μα μου το να χαρίσει.
0: Ναι, θα το κάνω, μην ανησυχεί. Πού είσαι από το
1: Ρέθινο? Όταν λες σε κριτικό, ναι, παίξ' το μου και τα λοιπά, μην τα λες αυτά, θα φας καμιά σφαίρα.
0: Ξέρω τι λέω. Ρέθινο είσαι?
4: Όχι, Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο είσαι, Μεγαλούπολη, Ηράκλειο. Έγινε. Για τις αγάπης το Σεβδά, το έχω ξαναπαίξει, το έχω ξαναβρει. Να είσαι καλά, σύντεκνε.
1: Άκου τώρα, στην Ουγγαρία τα 100 δολάρια τώρα, ναι, είναι 63.
0: Πω.
1: Στην Κολομβία 65, στην Εστονία 66 και στη Λιθουανία επίσης 66 και κάτι ψηλά.
0: Καλά, για την Ελλάδα δεν έχει? Για την Ελλάδα
1: σου
0: δεν έχει.
1: Σου είπα.
0: Πόσο για την Ελλάδα?
1: 80,58.
0: Τα 100 δηλαδή. Είχες 100 δολάρια δηλαδή και η αγοραστική δύναμη νοείς, ας πούμε. Με 100 δολάρια αγόραζες, ας πούμε, για παράδειγμα 30 μπαλάκια του τένις. Τώρα αγοράζεις 28 μπαλάκια του τένις. Κάπως έτσι, ναι.
1: Στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Είναι στον πάτο η Τουρκία.
0: Ναι.
1: 100 δολάρια το 19 αντιστοιχούν πλέον σε 10,9.
0: Ναι, αλλά πες το και το άλλο. Έχουν βιομηχανία όμως. Πες το για να το καταλάβουμε.
1: Έχουν
0: βιομηχανία.
5: Κι έτσι στην αγάπη αφημένη.
0: Ο Λιράρης λέγεται το τραγούδι. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε.

0: Ναι, εδώ ο Δημήτρης μου εξηγεί ότι αυτός που χρωστούσε 100 χρωστάει 120. Αυτό σημαίνει, λέει, περίπου ο πληθωρισμός. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη.
1: Δεν μπορούσα να τους μπερδέψω, παιδιά.
0: Σήμερα ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργεί καλά.
1: Την άλλη φορά πάλι. Πάμε σε διαφημιστικό break, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ρε βασιλάκι μου, γεια σου αγόρι μου καλό. Τα διόδια των μαλγάρων έχουνε προβληματάκι, μικρό βέβαια, αλλά θα ζοριστείς λίγο. Και στην ανάληψη βλέπω έχει αρχίσει να εμφανίζεται κοκκινάκι στα διόδια, στο Φεβιό. Στο Φεβιό από Θεσσαλονίκη για Καβάλα. Προς τα εδώ είμαστε καλύτερα. Σπυράκο μου, καλή σου μέρα και σένα. Στον περιφερειακό επανήλθε το ίντερνετ, έκανα επανεκκινησούλα. Έχουμε ένα μικρό, όπως είπε και η Κατερίνα, έχει κινησούλα, αλλά τα κοκκινάκια είναι μικρά διακεκομένα, είναι καλύτερα από πριν δηλαδή, που σημαίνει ότι εκτονώθηκε λίγο το πρόβλημα. Και πάμε σε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλή σας μέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης.
1: Έτσι. Παλιότερα νομίζω είχα ακούσει ότι όσα έλεγε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων του 2009 θα επανέλθει σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος στο ίδιο σημείο το 2035-38. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Καλά, τώρα αυτές ήταν προβλέψεις. Αυτές ήταν προβλέψεις όπως τον καιρό. Καμιά φορά σου λέει, ας πούμε, θα βρέξει.
1: Ήθελα λίγο να τσιγκλήσω την κυρία Νικολάου πριν φύγει για τη Χαλκιδική. Μπορώ?
0: Βεβαίως, με αγάπη πάντα.
1: Σας είχα πει προχθές ότι η κυρία Νικολάου είχε πει και να τα κάνει πιο λιανά αν μπορούσε. Είχα ζητήσει ότι η πολιτική συγκρότηση του ατόμου γίνεται εκεί που χύνεται το αίμα του.
0: Ναι.
1: Και είχε εξηγήσει για τον εαυτό της ότι τα χρόνια των μνημονίων είχε μείνει άνεργη, ταλαιπωρούνταν και έγινε η πολιτική συγκρότηση. Και χθες άκουσα που εξηγούσε και έλεγε ένας ακροατής που με έλεγε ότι είναι σόφισμα, λέει, να διαβάζει καλύτερα, γιατί αυτό το είπε η κυρία Νικολαίδου, αν δεν κάνω λάθος, που διδάσκει στα πανεπιστήμια. Και εγώ λέω στην κυρία Νικολάου ότι η Amnesty Arbeiter είχε πει ότι η Ελλάδα δεν κατόρθωσε, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν μπόρεσε να ελευθερώσει την πρωτεύουσά της στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ συμφωνώ μαζί της. Ευρωλιγούριδες όμως τη λιδωρούσαν. Ο Ζουράρης είχε πει ότι...
0: Το άκουσα αυτό με την Ελλάδα.
1: Είναι συγγραφέας, είναι καθηγητής, δίδαξε.
0: Ο Ζουράρης.
1: Ναι, ο Λοβέρδος, ο οποίος χτυπιέταν, σκοτώνονταν σαν φοιτητής, τον θυμάμαι, στη νομική με τους Ονεδίτες. Είπε στην τηλεόραση, η φυσική μου εξέλιξη ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο Θοδωρικάκος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα μας. Νομίζω ότι η πολιτική συγκρότηση δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, τώρα άλλο πράγμα μου είπε η Κατερίνα.
1: Αλλά,
0: άλλο πράγμα.
1: Είναι,
0: αυτό και αυτό που λέτε ισχύει.
1: Να συγκλίσω λίγο.
0: Ναι.
1: Να το πει.
0: Ναι.
1: Σε να αυτό, το κάνει πιο λιανά, γιατί εγώ δεν συμπασανίζω.
0: Εγώ το κατάλαβα αυτό που είπε, δεν βλέπω κάτι
1: γιατί
0: το...
1: Γιατί και ο πατέρας Βούλτεψης, ο αριστερός, ο οποίος ήταν ο Λασίτης, σύμβουλος του αείμνηστου Κώστα Μητσοτάκη ήταν.
0: Αχα, μάλιστα. Καλώς κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερμηνεία και για την διαδικασία την οποία λέτε. Εγώ κατάλαβα τι είπε η Κατερίνα και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο καθένας εκεί που ψήνεται, εκεί που γανώνεται ουσιαστικά, εκεί παίρνει και τις δικές του τις ιδεολογίες, τα πιστεύω του κτλ. Εκεί κολλάμε δηλαδή, σε αυτό το πράγμα που μας έκανε να παλέψουμε, έτσι. Είτε το θέλαμε είτε όχι. Τώρα άμα αλλάξουμε και άμα κάνουμε και άμα ράνουμε, αυτή είναι η διαδικασία της μετάλλαξης. Είναι φυσιολογική η διαδικασία της μετάλλαξης. Οι άνθρωποι μεταλλάσσουμε. Και εγώ μεταλλάσσουμε και εσύ μεταλλάσσεις. Αλλάζουμε συνεχώς. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτόμαστε τώρα που σκεφτόμαστε, ας πούμε, στα 20. Πιθανότητα να σκεφτόμαστε καλύτερα στα 20. Συμφωνώ, δεν αφιβάλλω γι' αυτό. Παίζει. Τα προπανούσεις προηγουμένως. Ο Τζιμάκος, όχι ο υπουργός. Μπορεί ο άνθρωπος να επιλέξει να είναι ευτυχισμένος μέσα στην αγνία του. Δικιά του επιλογή είναι. Δεν μπορεί να τον αποτρέψει. Δεν μπορεί να το κάνει, ας πούμε, με το ζόρι κάποια πράγματα. Σου λέω, εγώ φίλε, θέλω να πιστεύω αυτό. Πίστευε το, φίλε. Δικαίωμά σου είναι.

Ξενιτέα, καλημέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Τι καλό πρωινό, μεσημεριάσαμε πλέον. Δύο μπόγια πήγε ο ήλιος.

Στεφανάκος μου κάνει παρατήρηση, λέει, έβαλες ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Αλεξίου προηγουμένως και το κόψες, λέγεται πήγες για φημί. Το ξαναβάλουμε, ένα γόρι μου, μη φοβάσαι. Εδώ η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σ' αφήσουμε έτσι να πούμε ανικανοποίητο, είναι δυνατόν.

0: Είναι πικρά τα βράχια. Καλέ, δεν το έπαιξα αυτό. Αφού το ήθελε, αφού το άκουσε, το βλέπω κομμένο ήταν. Έτσι το είδα σταματημένο με το ίντερνετ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Αχ, καλώς την ακιασάργησε.
1: Είμαι από την Καλαμαριά, η Πόντια.
0: Γεια σου, Ποντιέσα μου, λελεύωσε.
1: Τι κάνεις, τσίπκαλα, καλά είσαι.
0: Τσίπκαλα, τσίπκαλα.
1: Ζεσθενόμαστε, αγόρι μου.
0: Τι να κάνουμε, καλή μου.
1: Ναι.
0: Το 80 πώς τη βγάζαμε χωρίς κλιματιστικά, δεν μου λέτε όμως.
1: Ορίστε.
0: Το 1980 που δεν είχαμε κλιματιστικά, τι κάναμε, λέω, αυτό ρωτάω.
1: Εκείνο, ναι.
0: Εκείνο
1: τότε ήμουν νέα όμως.
0: Α, ήταν και αυτό.
1: Τώρα ξέρεις πόσο είμαι.
0: Πόσο είσαι.
1: Πόσο λέει, 87 χρονών.
0: 87, τίποτα, κοριτσόπουλο. Κοριτσόπουλο είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Εσείς πόσο είστε, Παρπαγιάννη.
0: Εγώ είμαι στα 54 τώρα, 53.
1: Μπράβο, αγόρι μου, ακόμα είσαι εσύ το
0: παιδί.
1: Ο γαμπρός μου δεν είναι 60.
0: Καλέ, παιδί, ακόμα τα μαλλιά μου δεν τα έχω αρχίσει τα βάφω. Παιδί είμαι.
1: Αχ, αγόρι μου, να ζεις, να γεράσεις.
0: Να κοίτα γεράσω, χτύπα ξύλο, κυρία μου.
1: Πόντιος είσαι.
0: Πόντιος είμαι, κατά το ίμιση, ναι.
1: Βάλε με έναν τραγούδι πόντιο.
0: Έναν τραγούδι πόντιο θέλει. Να είσαι καλά, γλυκιά μου.
1: Από όμορφο κορτσόπο.
0: Έτσι, φιλιά πολλά, να σε καλά.
1: Με το πιστανόπο το κόντο.
0: Έτσι, έτσι γλυκιά μου, έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω, ζωντανή.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου, γερός δυνατός.
0: Και εσύ, και εσύ γλυκιά μου, καλημέρα. Εσύ, Κατερίνα μου, τι ράτσα είσαι, δεν σε ρώτησα τώρα.
2: Ασμυρνιά.
0: Ασμυρνιά, α.
2: 1300 νεκροί στον καύσωνα το 87 που δεν είχαμε κλιματιστικά.
0: Ναι, για.
2: Γιατί ρώτησες.
0: Ναι, γιατί είχαμε κάτι ανεμιστήρες, μόνο κάτι τέτοιο. Πού είναι, κάτι βεντάλιας.
2: Η Χρύσα ρωτά εδώ πέρα, γιατί λέει αφού οι επαγγελματικές στέγες πληρώνουν τριπλάσια τέλη στο Δήμο, να μην έχουν και τριπλάσιο δικαίωμα σε θέση μονιμών κατοίκων.
0: Μα δεν χωράμε, δεν χωράμε, γλυκά μου, Χρύσα μου. Δεν χωράμε, γι' αυτό είμαστε πολλά αυτοκίνητα. Πολλά αυτοκίνητα, σε ποιο να πρωτοδώσουν, δηλαδή πρέπει να τα κάνουμε υπόγεια τα πάρκινγκ μας.

0: Πάντως, για όσους δεν έχετε κλιματιστικό ή δεν θέλετε να καίτε το ρεύμα σας, mm-hmm. ή θέλετε να κάνετε και καμιά γνωριμία, να κοινωνικοποιηθείτε, είναι ανοιχτό αυτή την ώρα το φαγί του Δημαρχιακού Μεγάρου. Είναι το κέντρο ημέρας Αστέγων, τα παραρτήματα, το παράρτημα του Καπί στην Λαμπράκη, στην Άνω Τούμπα, από τις 7 το απόγευμα. Είναι οι χώροι που έχουν διατεθεί αυτοί από το Δήμο Θεσσαλονίκης για να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επαναλαμβάνω.
1: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι αυτά?
0: Επαναλαμβάνω. Το φαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου 8 το πρωί με 10 το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Για τους άστεγους από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 έως τις 8 τα ξημερώματα το επόμενο πρωί. Είναι ανοιχτό το κέντρο ημέρας για να προστατευτούν οι άνθρωποι που δεν έχουν στέγη. Και το παράρτημα των Καπί, νομίζω τέταρτο Καπί είναι αυτό, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 42. Ναι. Και θα είναι από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί, για να καταλάβεις. Το κέντρο ημέρας στη Μοναστηρίο 62 είναι 62, θα είναι από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί για τις γυναίκες. Είναι πνοτήριο για γυναίκες που δεν έχουν στέγη. Mm-hmm. Και στη Λαμπράκη πάνω θα είναι πνοτήριο ανδρών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί.
1: Α, μάλιστα.
0: Αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος διαβεί στο δρόμο, μπορείτε να του πείτε πού μπορεί να πάει προκειμένου να έχει δροσιά.
1: Έχει και γεύμα εκεί πέρα να φάει για κάτι ο άνθρωπος?
0: Συνήθως
1: για...
0: έχει.
1: Συνήθως
0: γεύμα.
1: Έχει, ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί πηγαίνουν και οι ΜΚΟ εκεί πέρα και αφήνουν τρόφιμα. Τώρα, άμα δεις ότι δεν είναι.
0: Όχι, πούμε... είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου οργανωμένα υπάρχει. Ναι, ναι. Στη Μοναστηρίου υπάρχει και κουζίνα. Έχω πάει εγώ σε τέτοια γεύματα πολλές φορές.
1: Και για τους Έλληνες, για όλους, γιατί δεν είναι μόνο για τους ξένους. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά.
0: Έχει.
1: Καλή, τι μου λέτε τώρα. Ο άλλος ήρθε, πήγε να φάει εδώ στην Πτολεμαίου, να πούμε, και λέει είναι μόνο για ξένους. Για τους Έλληνες δεν είχε. Αλήθεια τώρα. Ήρθε ο άνθρωπος που το κατήγγειλε σε μένα. Μου λέει πήγα να φάω και εγώ πεινούσα, ρε παιδί μου. Θέλω να φάω ένα πιάτο φαΐ. Έπρεπε να έχεις κάρτα δηλωμένος να είσαι ότι είσαι πρόσφυγας. Δεν τρως έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Και στο συσίτιο και στο Δήμο,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μετρημένες οι μερίδες, αυτοί που δικαιούνται κοινωνικής προστασίας μπορούν να φάνε.
1: Μπράβο,
0: δεν,
1: ναι,
0: μπορεί να πάει όποιος είναι.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα δηλώνεις και σε ποιο θα πηγαίνεις. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν εκεί στη Λαμπράκη και παίρνουν συσίτιο.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν εδώ στη Μοναστηρίου και παίρνουν συσίτιο. Και όπου είσαι δηλωμένος κάπου, ότι ξέρεις, θα έρθω από εκεί να πάρω τα τρόφιμά μου, θα έρθω να πάρω φαγητό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνει όποιος θέλει.
1: Όχι, δεν πάει όποιος θέλει. Δεν πάει όποιος θέλει. Απλά όταν πρέπει να γίνει.
0: Αλλιώς φαντάζομαι θα πρέπει να φτιάχνονται άπειρες ποσότητες, οι οποίες μετά θα πετάγονταν, θα τις πετούσαν κιόλας.
1: Καλά, έχουν πεταχτεί πολλά από αυτά. Τέλος, απλά λέει ότι δεν μπορούσα, είχε φαγητό, ας πούμε, αλλά δεν ήμουν εγώ δηλωμένος εκεί σαν. Ήταν μόνο για ξένους, λέει. Ήταν μόνο για, ξέρω εγώ, Σύριους, ας πούμε, ή Πακιστανούς και τέτοια. Αυτό μου είπα.
0: Ίσως το συγκεκριμένο.
1: Προφανώς.
0: Συγκεκριμένο ΜΚΟ. Στην Άρσης, μάλλον πήγε ο άνθρωπος.
1: Μπορεί. Κάπου στην Πτολεμαίων μου είπε.
0: Και η Άρσης κάνει και για. Δεν ρωτάει, απλά το συγκεκριμένο ίσως πράγμα ήταν.
1: Πιθανότητα.
0: Αλλά, όχι, απλά δεν θέλω να καλλιεργείται η άποψη ότι δίνουν ένα πιάτο φαγητό, ας πούμε, στους ξένους,
1: ναι,
0: και δεν δίνουν, ας πούμε, στους Έλληνες.
1: Ναι, είναι σαν να δίνεις, ας πούμε, φαγητό για τις γάτες και λες μόνο τις θηλυκές. Ρατσιστικό, τόξι.
0: Δεν
1: είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν υπάρχει. Επιάσα το δοξάρι. Σύντεκνε για σένα το τραγουδάκι, έλα και στο Ηράκλειο.

Καλημέρα και στη Μαρία, την αγάπη μου και στο φίλο μας το Χρήστο, σε όλη τη φαμίλια. Θα το ψάξουμε αυτό, το δούμε λιγάκι, τους κάνω μήνυση εδώ πέρα. Καλημέρα στη Μαυρούδα. Έχω ποντιακό μετά, μη φύγει κανείς.

0: φτάνει.
1: Άμα ο άνθρωπος γαπά, αγαπά εννοεί, όσα κι απεί δεν φτάνει. Σύντεχνε, για σένα η τραγουδάρα. Καλημέρα και στη Μαρία, άλλη Μαρία αυτή. Σας στέλνω καρδούλες όλους, έτσι μην έχετε παράπονο.

Άρε στα θήκο Νικολαίδη. Ωραίος. Θανασάκη μου, καλή σου μέρα και σένα αγόρι μου. Θοδωρή, θα συμφωνήσω με αυτό που λες, αλλά άμα το αναλύσουμε τώρα μας πάρει άλλες 2 ώρες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για την εξέλιξη που λέγαμε λίγο πριν, άλλο εξέλιξη, άλλο καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι μεγάλο το θέμα που λένε. Με την Κατερίνα Νικολάου θα συνεχίσετε για την επόμενη ώρα. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Καλοκαιράκι το μορτάκι. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε. Προσοχή στον εαυτό σας και στους διπλανούς σας. Αγάπη να εκδηλώνετε όσο μπορείτε, δηλαδή μην ζορίζεστε κιόλας. Και κατανόηση.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Σε ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο αναμένεται να κινηθούν τα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, περίπου 55 δημιουργίες με 3.500 αστυνομικούς αναμένεται να αναπτυχθούν στην πόλη. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στον Δήμο Μάνδρας Σιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές έγιναν μέσα σε 20 ημέρες από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, το χρόνο τον οποίο το Υπουργείο χαρακτηρίζει ρεκόρ. Ένας 60χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή, ενώ παράλληλα είχε εκδοθεί και ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση απάτης που είχε κάνει στην Αλβανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ για τις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη έως τις 8 το απόγευμα, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν εν τέλει σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. 400 εκατομμύρια δολάρια συμφώνησε να καταβάλει το TikTok για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο είχε καταθέσει αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας έτσι την αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 το βράδυ, ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Άσφαιρος αποχωρεί από τον Ηρακλή μετά από περίπου 1,5 μήνα ο Μικέλε Νταουσίλιο. Ο Ιταλός ανακοινώθηκε από την Πεσκάρα ως δανεικός από την Αβελίνο. Συμμετείχε σε κάποια φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, ωστόσο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Βόλο και εν τέλει αποφασίστηκε η διακοπή του δανεισμού του.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέων μεταβλητή ασθενής και αργότερα θα ενταθούν και θα γίνουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς και τα Γενιτσά τους 37, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 36, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα δείχνει 36 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε.
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα περοσπέρα. Σάββατο 22 Αυγούστου, 15 λεπτά μετά τις 11, μόλις έγιναν 16. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών αυτού του καλοκαιριού είναι εδώ. Το τι με φτιάχνει αυτό το τραγούδι δεν λέγεται.

Να ευχαριστήσω τον φίλο Νίκο, ο οποίος με ενημερώνει με βίντεο κιόλας, μπράβο ρεπορτεράκι μου τρελό, ότι έχουμε τροχαίο στην έξοδο προς Λαγκαδά στην Εγνατία Οδό. Δύο αυτοκινητάκια φιληθήκανε, δεν βλέπω να είναι κάτι πολύ σοβαρό, ωστόσο έχει αποκλειστεί μια λωρίδα κυκλοφορίας, έχετε το νου σας. Επαναλαμβάνω, στην έξοδο προς Λαγκαδά από Εγνατία.

Μη μου τρομάζετε, για χαλή μόνο θα το έχω αυτό, αλλά θα τα ακούσω και λίγο γιατί μ' αρέσει. Τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Έχω δικαίωμα νομίζω. Τι λέτε? 23-15-13.000, 23-11-82-10-50. Για ό,τι συμβαίνει έξω, για ό,τι συμβαίνει μέσα, για ό,τι θέλετε να πούμε. Τελευταία εκπομπή θα τα πούμε όλα. 11 και 18 μέχρι τις 12, ό,τι προλάβετε παιδιά. Έχω και break στο ενδιάμεσο, δεν βγαίνω μάνα μου. Θα αρχίσω να κομπανά εδώ κονσόλες, τα πάντα. Όσοι είστε εκεί σταματημένοι στη λεωφόρο Μουδανιών, να σταματήσετε επιτόπου, να βγείτε και να αρχίσετε να χτυπιέστε.

0: Καθυστερήσεις βλέπω και στα Μάλγαρα. Να πω μια καλημέρα στο φίλο Κράτη που με παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Ναι, καλημέρα. Μια ερώτηση να κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Ο δρόμος από Φίνικα για αεροδρόμιο.
0: Ο δρόμος από Φίνικα για αεροδρόμιο είναι καλός. Έχει καλή ροή, είναι στα κίτρινα, είναι καλά. Αυτή την ώρα είναι καλά. Όχι ακόμα, όχι, αλλά φοβάμαι ότι σε λίγη ώρα, δηλαδή αν αργήσετε κανένα μισάωρο, μια ώρα να φύγετε, θα βρείτε μποτιλιάρισμα, αλλά προς το παρόν είναι καλά. Ναι.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας, γεια σας.
1: Καλά,

Μια super special καλημέρα στο φίλο Δημήτρη που έχει απλώσει το κασκόλ της Ηρακλάρας πάνω στο, πώς το λένε, το πάνελ του αυτοκινήτου. Χίλια χρόνια Ηρακλής, αδερφέ. Που λέτε είμαι very χολοσκασμένη. Έφυγε η Μαντόνα που γύρισε και όπως λέει και ο φίλος ο Άρης ο Κουτσούκης ο συνάδελφος μόνο στην Μουλιανή δεν πήγε. Έφυγε παιδιά και δεν πήγε στο πανηγύρι στη Μηχανιώνα. Ντροπή και έσχος ρε αδερφέ. Very χολοσκασμένη σε λέω. Έχουμε μεγάλο πανηγύρι σήμερα εκεί, στην Παναγία Φανερωμένη της Μηχανιώνας και ο δικός μας εδώ, ο Λεοντής ο Μαχαιράς, έχει κάνει στα Μακεδονικά Νέα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σχετικά με την εικόνα αυτή. Να μπείτε στα Μακεδονικά Νέα και να το διαβάσετε. Εγώ δεν μαρτυράω. Άντε, θα κάνω λίγο spoiler. Είναι ιστορία μιας εικόνας την οποία έφεραν πρόσφυγες και δεν είναι μοναδική. Γενικότερα τα θρησκευτικά κοιμήλια τα σεβάστηκαν πολλοί άνθρωποι. Πολλές φορές δεν φέραν δικά τους αντικείμενα τα οποία ίσως να τους χρησίμευαν στη ζωή τους. Αλλά τα θρησκευτικά τους κοιμήλια, τα εκκλησιαστικά τους κοιμήλια, κοίταξαν να τα φέρουν. Από την εικόνα αυτή η οποία βρίσκεται στη Μηχανιώνα μέχρι τον επιτάφιο που βρίσκεται στη Χαλάστρα, αν δεν κάνω λάθος, και για τον οποίο επιτάφιο έχει κάνει πολύ ωραία αφιερώματα ο καλός συνάδελφος Γιάννης Κεσόπουλος. Και μέχρι την Παναγία της Σουμελά, η οποία ταξίδεψε πολύ για να φτάσει και να καταλήξει πλέον στο Βέρμιο, τα εκκλησιαστικά κοιμήλια στη Σύνδομη, διορθώνει ο Δημήτρης. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, δεν θυμόμουν, θυμόμουν Δημοδέλτα, δεν θυμόμουν να πω. Τα εκκλησιαστικά αυτά κοιμήλια έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. Στα Μακεδονικά Νέα θα διαβάσετε το άρθρο του Λεοντή Μαχαιρά σχετικά με την ιστορία αυτής της εικόνας.

0: Καλημέρα σας. Τι έχω κάνει, κάτι έκανα λάθος. Καλημέρα σας.
1: Μ' ακούτε? Καλημέρα Κατερίνα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πείτε.
1: Εμείς οι Μικρασιάτες, mm-hmm. που είναι και στην Κανιώνα Μικρασιάτες, mm-hmm. Θέλουμε να ακούσουμε έναν Καρσιλαμά ή ένα Κόνιαλι, κάτι τέτοιο. Τι γίνεται, να μας κάνεις τη χάρη?
0: Αχ, είναι εντελώς διαφορετικές οι μουσικές επιλογές που έχω κάνει για την εκπομπή και φοβάμαι ότι δεν ταιριάζει.
1: Το ξέρω ότι δεν ταιριάζει, αλλά επειδή είσαι εσύ πολύ καλή δημοσιογράφος και καλή κοπέλα, μπορεί κάτι να...
0: Να σας στείλω και ένα Άιμπαν, ένα Άιρις, κάτι μαζί με τα καλά τα λόγια. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, δεν μου ταιριάζει καθόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
1: Να είσαι καλά, γεια. Και στις ταράτσες που καθόμουν αφελώς
0: και κάνα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει. Εδώ παιδιά, 1000 χρόνια Ηρακλής, έχουμε μαζευτεί στο Viber όλοι οι Ηρακλειδείς. Φέτος θα γράψουμε ιστορία. Και

0: ζωή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Κατερίνα μου γλυκιά.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Σ' ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι από την Καλαμαριά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Αλλά ο Μπαρμπαγιάννης δεν έβαλε το τραγουδάκι.
0: Τι να τον κάνω
1: το
0: τώρα.
1: Ποδιακό.
0: Τα χρωστούμενα από Δευτέρα που θα είναι και μόνος του πια. Τα χρωστούμενα από Δευτέρα. Και τα φιλιά μου.
1: Βάλει μου σε ένα τραγουδάκι.
0: Δεν μου ταιριάζει. Τι να κάνω, δεν μου ταιριάζει. Παιδιά, έχω κάνει πλάνα εδώ πέρα. Δεν γίνεται.
1: Δεν
0: να κάνω.
1: Μου, δεν
0: πάμε
1: πειράζει.
0: Πιο φρεσκαδούρα. Πάμε.
1: Να
0: είστε καλά, γεια σας.
1: Είμαι κι εγώ μια πολύ μεγάλη κυρία που σας ακούω κάθε μέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Σας στέλνω φιλιά και αγάπη. Γεια σας.

Εμείς λέει Πάοκ ο Γιώργος, αλλά αφού παίζει ομάδα της Θεσσαλονίκης, με αυτή είμαστε, οπότε Ηρακλής. Γιώργο, έτσι πρέπει, μπράβο, και εγώ να ξέρεις είμαι και λίγο κρύφο Πάοκ. Υποτίθεται είμαι Ηρακλής, παιδιά, αλλά πιο πολλά συνθήματα του Πάοκ ξέρω. Και πιο συχνά πηγαίνω στο γήπεδο στον Πάοκ, γιατί είναι πιο κοντά στο σπίτι μου. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό break και επανερχόμαστε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Dixan πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα και έχω έναν ακροατή εδώ που θέλει να μου μιλήσει. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Νικολάου.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Χρόνια πολλά για την Παναγία, για τη μητέρα του κόσμου, και θέλω μία χάρη.
0: Κι εσείς χάρη, όλοι χάρες θέλετε, πω.
1: Θέλω να χαρίσουμε όποιο τραγούδι γουστάρεις εσύ, στη νεολαία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην εγγονή μου, τη Μαριάννα που δουλεύει στοιχείο και στο μαζική, στον εγγονό μου, δίδυμα είναι, στον εγγονό μου τον Τραγιανό, και στο γαμπό μου τον Νίκο.
0: Λοιπόν,
1: θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό?
0: Βεβαίως, έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, το οποίο θέλω να το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στα εγγόνια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αφιερωμένο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στα εγγόνια του Γλυκίδα του Ακροατή. Για πάμε.

Εσύ TTG, δεν μ' αγαπάς καθόλου δεν μ' αγαπάς. Μου στέλνει παιδιά μια παραλία ωραία με τα κυματάκια της τα ωραία. Γεια σου Γεωργία.

Έτσι χαλαρά και μουσικά θα πάμε μέχρι τις 12. Ρίχνω μια ματιά στον χάρτη, τον βλέπω ότι είναι παλιό Πασόκ Ορθόδοξο, εκτός από κάποια μικρά σημεία τα οποία έχουν κάποια μικρό προβληματάκια. Για παράδειγμα, στα διόδια των Μαλγάρων ένθεκα κήθεν βλέπω προβλήματα. Καλά είμαστε στη Μουδανιών, παιδιά, κυλάει, τσουλάει το πράγμα, τσουλάει, δεν είναι σοβαρό, έχει μια... Πώς θα σου πω ρε παιδί μου, έχει αυτοκίνητα, αλλά τσουλάνε, δεν σταματάνε. Σιγά σιγά αρχίζει να αυξάνεται η κίνηση πηγαίνοντας προς Μηχανιώνα. Ετοιμάζεστε να πάτε στο πανηγύρι, πείτε την αλήθεια. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχουμε πάλι υποψίες ότι βρέθηκε και πάλι η κυβωτός του ΝΟΕ. Να πούμε ότι υπάρχει στο όρος Αραρά ένα σημείο που λέγεται ότι ήταν η κυβωτός του ΝΟΕ. Ωστόσο, μετά είπαν ότι δεν ήταν. Τέλος πάντων, τώρα θεωρούν ότι κάναν μια νέα έρευνα με ραντάρ στο σχηματισμό Ντουρουπινάρ και υπάρχουν, λέει, ανομαλίες και εξογκώματα που αμφισβητούν ότι πρόκειται για συμπαγή γεωλογικό όγκο και λένε ότι μπορεί να είναι και η κυβωτός του ΝΟΕ. Να πούμε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πάει στο όρος Αραράτ γιατί εκεί θεωρούν ότι βρίσκεται η κυβωτός του ΝΟΕ. Τώρα θεωρούν ότι εκεί υπάρχουν τα απομεινάρια. Με αφορμή αυτήν την είδηση εγώ, επειδή ξέρετε ότι αγαπώ τα βιβλία και επειδή κάποιοι ακόμα ίσως που είναι να πάτε διακοπές ή μπορεί να θέλετε για τα μπάνια σας τα φθημερό να έχετε ένα βιβλίο μαζί σας, θέλω να σας προτείνω να διαβάσετε την ιστορία του κόσμου σε 10,5 κεφάλαια. Είναι ένα πολύ επιτυχημένο βιβλίο, αυτό που λέμε στο χωριό μου best seller, του Julian Barnes. Είναι μια έτσι πολύ ευφυής, ανατρεπτική, χιουμοριστική αφήγηση σχετικά με κάποιες πολύ γνωστές ιστορίες του κόσμου μας, αλλά μέσα από μια πολύ λοξή ματιά. Σε όλες τις ιστορίες με τον Α ή Β τρόπο εμπλέκεται η κυβωτός του ΝΟΕ. Μάλιστα η πρώτη ιστορία είναι ο Λαθρεπιβάτης, αφορά την ιστορία της κυβωτού όπως την αφηγείται ένα σαράκι. Λοιπόν, σας προτείνω να δείτε, να διαβάσετε την ιστορία του κόσμου σε 10,5 κεφάλαια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Να ευχαριστήσω τον Γιάννη που μου στέλνει βίντεο και φωτογραφίες από τα διόδια των Μαλγάρων. Έχουμε μια καθυστέρηση εκεί, παιδιά. Ένα τεταρτάκι το βλέπω άνετα εκεί να μένετε κολλημένοι. Να ευχαριστήσω τη Μαρία για το μήνυμά της, η οποία μου λέει δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, αλλά είδε την ιστορία του κόσμου με τον Μέλ Μπρουκς και ήταν εφιέστατη. Για εσάς που απόψε δεν θα πάτε στη Νέα Μηχανιώνα και στο πανηγύρι εκεί, να σας πω ότι στα Μουδανιά, λίγο πιο πέρα προς τη Χαλκιδική, έχουμε σήμερα τους Peak Slacks, παιδιά, στο Φεστιβάλ Θάλασσας. Το live ξεκινάει στις 9.30 και μιλάμε, παιδιά, για την τελευταία της εμφάνιση ή πόσες τελευταίες εμφανίσεις θα κάνουν. Τέλος πάντων, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, υπέροχη ατμόσφαιρα, ένα από τα αγαπημένα μου ανοιχτά θέατρα στη Βόρεια Ελλάδα, με υπέροχη θέα στη θάλασσα, το φεγγάρι από πάνω, τα δεντράκια να σας φυσάνε, δροσιές, ωραία πράγματα. Θα ακούσετε τους Peak Slacks απόψε στις 9.30.

Στο ζουμπουρλούδικο μαγουλάκι σου, Μπάμπι Λέλεκα, αγαπημένε μου, καλή σου μέρα. Θέλεις να πας Χαλκιδική, να σου πω ότι αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά και πάλι λεωφόρος Μουδανιών. Έχει ροή, αλλά έχει κάποια σημεία με χαμηλές ταχύτητες. Δεν είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, αλλά δεν κινούνται και πάρα πολύ γρήγορα. Εάν δεν μπορείς να περιμένεις κανένα διωράκι να ησυχάσουν λίγο τα πράγματα, τι να σου πω, ένα δεκαλεπτάκι εξτρά θα το κάνεις.

Ακούμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι μου, το Vanità di Vanità, Angelo Branduardi. Ήταν το σήμα της πρώτης εκπομπής που μου ανέθεσε εδώ ο Δημήτρης Βενιέρης πριν από 7 περίπου χρόνια, μόλις είχε ανοίξει ο στάτους, και ήταν μια παιδική εκπομπή, παιδιά, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά κάθε Κυριακή εδώ στον Status FM. Αφορούσε τα παιδιά, αφορούσε τους γονείς, από θέατρο, ψυχολογία, διατροφή, παραστάσεις. Ερχόταν εδώ θίαση, κάναμε μουσικές, κάναμε συναυλίες μέσα στο στούντιο, παίζανε θίαση αποσπάσματα από έργα, ερχόταν σχολεία και κάναμε ραδιοφωνικό παιχνίδι γνώσεων, και το σχολείο που κέρδιζε, κέρδιζε μια εγκυκλοπαίδεια από το Αμαλιάρης Παιδεία ή κάποια άλλα δώρα. Ήταν μια φανταστική εκπομπή, και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να μην θυμάμαι με νοσταλγία το Παίξε Γέλασε, μια έτσι τόσο ωραία ιδέα του Δημήτρη Βενιέρη, και χαίρομαι πολύ που μου το είχε αναθέσει. Έτσι, για να θυμόμαστε, γιατί εγώ τώρα θα φύγω, ξέρετε, από τον Status. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω. Έχω ξαναφύγει, έχω ξαναγυρίσει ή έχουμε μια σχέση πατρικού σπιτιού με αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Απλά οι δημοσιογράφοι ενίοτε κάνουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή τηλεόραση ή άλλα μέσα κτλ. Οπότε θα αποχαιρετήσω προς το παρόν τον Status, και αυτή είναι η τελευταία μου εκπομπή. Βέβαια, θα έχω και αύριο δελτία. Αλλά έτσι, σκέφτομαι να σας αποχαιρετήσω γλυκά-γλυκά σήμερα, με ωραίες μουσικούλες, ιδέες για το τι να κάνετε τις επόμενες μέρες, και φυσικά να ανταλλάξουμε αγάπη, φιλιά και αγκαλιές ραδιοφωνικές. Δευτέρα δεν σας θέλω πουθενά αλλού παρά μόνο στο θέατρο Κήπου να παρακολουθήσετε την παράσταση Νεφέλες από το Διπεθέσερον, με τον δικό μας λατρεμένο Διογέννη Δασκάλου στο ρόλο του άδικου λόγου. Είναι το αγαπημένο μου έργο του Αριστοφάνη, παιδιά. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 και 4 στο Θέατρο Κήπου, τη σκηνοθεσία υπογράφει η Εύη Σαρμή, τη μετάφραση, την προσαρμογή του έργου και τη μουσική επιμέλεια έχει κάνει ο Στάθης Παχίδης. Δευτέρα, λοιπόν, Θέατρο Κήπου. Κήπου. Παιδιά, δεν υπόσχομαι ότι θα βρείτε εισιτήρια, γίνεται κακός χαμός. Υπέροχη παράσταση, υπέροχα σκηνικά, υπέροχα κοστούμια και υπέροχος φυσικά Διογέννης Δασκάλου.

στο Μουσείο Ίνου, καλωσόρισμα με κρασί και κλείνει με συζήτηση με τη σκηνοθέτηδα. Η καρδιά του Ταύρου στο κτήμα Γεροβασιλείου την επόμενη Παρασκευή κάτω από το υπέροχο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Συγκινήθηκα κιόλας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Θα ακολουθήσουν, νομίζω, ωραίες μουσικές επιλεγμένες από τον αγαπημένο Λεοντή Μαχερά. Εμείς θα τα πούμε στα δελτία ειδήσεων. Να είστε καλά και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, έστω αυτό το λίγο που έμεινε, και καλό κουράγιο να έχουμε για το χειμώνα που έρχεται. Καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε αυξημένη επιτήρηση η Ελλάδα λόγω της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου με 13 θανάτους και πάνω από 150 καταγεγραμμένα κρούσματα. Ο ιός επηρεάζει κυρίως ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η αύξηση των κρούσματων αποδίδεται στις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, όπως οι ψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία που ευνόησαν την ανάπτυξη των κουνουπιών. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές έγιναν σε μόλις 20 ημέρες, χρόνο τον οποίο χαρακτηρίζει το Υπουργείο ρεκόρ. Ένας 60χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χτες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση απάτη στην Αλβανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη έως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Ναυάγιο και πάλι για τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν επιπλέον δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα. 400 εκατομμύρια δολάρια συμφώνησε να καταβάλει το TikTok για τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε κάνει αγωγή σε βάρος του TikTok το 2024, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση, παραβιάζοντας την Αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Άσφαιρος αποχωρεί από τον Ηρακλή μετά από περίπου 1,5 μήνα. Ο Μικέλε Νταουσίλιο, ο Ιταλός, ανακοινώθηκε από την Πεσκάρα ως δανεικός από την Αβελίνο, ενώ έχει συμμετάσχει στα φιλικά προετοιμασίας, δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Βόλο και εν τέλει αποφασίστηκε η διακοπή του δανεισμού του.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής και τα Γιαννιτσά τους 37, στη Βερέκη της Έρες τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα δείξει 36 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Φερμής Φέτα Pop το κιλό 9,99. Μοτάκης Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στα στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Καινούριο τραγούδι από τον Μπό και μας αρέσει πολύ. Καλοκαίρι 2026, έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, και μπορεί σιγά σιγά ο Αυγούστος να έχει περάσει το τελευταίο του, στο τρίτο και τελευταίο του δεκαήμερο, αλλά η διάθεση δεν αλλάζει ακόμα. Ακόμα και αν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά σιγά σιγά, να γυρίσετε στη δουλειά, να γυρίσετε έτσι σε μια ρουτίνα που όμως κακά τα ψέματα πριν φύγει και ο Σεπτέμβρης δεν ρυθμίζεται το πράγμα, το ξέρουμε πια χρόνια. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, ακόμα ένα-δύο ώρο εδώ στην παρέα σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, όμορφα θα περάσουμε και μαζί.

Θέλω να μ' αγαπάς και να έχεις αναμένο air condition, ειδικά αυτές τις μέρες. Τώρα είναι οι τελευταίες ζέστες, θα συνεχίσει το καλοκαίρι μέχρι το Φλεβάρι, θα δείξει πώς θα πάει το θέμα. Πάντως γενικά οι περισσότεροι ανάβουμε κλιματιστικά αυτό το διάστημα. Και βέβαια πριν φύγουμε από το σπίτι, η τελευταία κίνηση είναι να τα κλείσουμε, να μην καίει άσκοπα το ρεύμα όπως λέμε συνήθως. Τι διαβάζω όμως, ότι με την απόδοση των κλιματιστικών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές που ανατρέπουν αυτά που ξέραμε. Τι αποδεικνύεται? Ότι αν θέλουμε ένα δροσερό σπίτι να μας υποδέχεται, δεν κάνει διαφορά στο λογαριασμό μας το να το αφήνουμε ανοιχτό σε χαμηλά επίπεδα, έτσι. Τύπου 24-25 βαθμοί Κελσίου. Εκεί πέρα δεν χαλάει η συνταγή και δεν χαλάει και πολύ ρεύμα.

Αυτό είναι ο Διονύσης Σχοινάς σε διαφορετικούς ρυθμούς από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, αλήθεια είναι. Οπότε θέλεις να περνάς, Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, την επόμενη τραγουδίστρια όμως την έχουμε συνηθίσει σε ακριβώς αυτούς τους ρυθμούς. Ακριβώς αυτούς τους ρυθμούς που θα ακούσουμε τώρα, που συνοδεύονται και με αντίστοιχες κινήσεις που μόνο αυτή μπορεί. Είναι βέβαια η Ελένη Φουρέιρα.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα λόγω της φετινής έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου με 13 θανάτους και πάνω από 150 καταγεγραμμένα κρούσματα. Ο ιός επηρεάζει κυρίως ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η αύξηση των κρούσματων συνδέεται με ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία που ευνόησαν την ανάπτυξη των κρουμπιών. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 20 μέρες, χρόνο ρεκόρ όπως το χαρακτηρίζει το Υπουργείο. Ένας 60χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση απάτη στην Αλβανία. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης έως τις 8 το απόγευμα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι προχωρά στην επιβολή επιπλέον δασμών 50% στα καναδικά προϊόντα. 400 εκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει το

0: TikTok στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από την αγωγή που κατέθεσε το τελευταίο, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς γονική συνένεση. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα απόψε για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά τους 37, στη Βέρεια και τις Έρες τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα δείχνει 36 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

σένα. Αυτά τα σχήματα, αυτή η κύκλη, τα τετράγωνα, τα τρίγωνα, τα ορθογώνια. Ένας κύκλος με έναν άνθρωπο όμως είναι η πιο ζεστή αγκαλιά. Αυτός είναι ο κύκλος, η αγκαλιά. Ο τέλειος κύκλος. Και εδώ είμαστε εμείς με έναν άλλο κύκλο, το μουσικό κύκλο. Δύο ολόκληρες ώρες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και πάντα στο τιμόνι αυτής εδώ της εκπομπής, το άνοιγμα και στο κλείσιμο αυτού του κύκλου, η Βίκη Χατζάκη.

0: σ' αγαπώ.
1: Και αυτό είναι η απάντηση για όλα λοιπόν. Εδώ είμαστε, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Δεν ξέρω πώς είστε διακοπές. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σιγά σιγά αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Ή τουλάχιστον είναι εκείνη η φάση, γιατί αυτό ξεκινάει από τέλη Ιουνίου. 21 Ιουνίου έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα και μετά τσούκου τσούκου, σπυρί σπυρί, ξεκινάει να μικραίνει. Τώρα όμως είναι νομίζω αισθητό. Και δεν ξέρω, είναι σοφή η φύση, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω, ή θέλω να νομίζω, ή απλά έχω γεννηθεί εδώ, που σε βάζει σε αυτό το mood ότι τώρα πρέπει να γυρίσει.

Αυτή είναι η Κλαβδία λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη στο τέλος του επόμενου ημίωρου. Έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες σοφές συμβουλές όπως λέω εγώ. Τώρα όμως έχουμε τον Μάνο και την Τίνα σε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Καλοκαίρι! Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά! Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά! Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια! Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
8: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
7: Γεια, συνέχισε!
8: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
7: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας για μια εκτακτή είδηση. Τροχαίο ατύχημα έχει συμβεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μουδανιών, στο ύψος της στροφής για Πολύγυρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα για αρκετά χιλιόμετρα. Απαιτείται η προσοχή των οδηγών. Επαναλαμβάνω, τροχαίο ατύχημα έχει συμβεί στην λεωφόρο Μουδανιών, κοντά στην αερογέφυρα της Θέρμης και Πολυγύρου, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρό μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων στις 2.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι, καθώς έχουμε νεότερη ενημέρωση για δύο τροχαία ατυχήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μουδανιών. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα στην αερογέφυρα της Θέρμης με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι το Mediterranean Cosmos. Ωστόσο, και αργότερα, στο ύψος των νέων φλογητών, υπάρχει και πάλι τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος και η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Στο σημείο σχηματίζεται μποτιλιάρισμα. Επαναλαμβάνω, στο σημείο στα νέα φλογητά, λίγο πριν την έξοδο των νέων φλογητών, λίγο μετά τα νέα πλάγια, υπάρχει τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα και η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παρακαμπτηρίους αφού έχει κλείσει ο δρόμος. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Σου κάτι, δύο ώρα στα ζωή, δύο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Σύννεφια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο και την Κατερίνη φτάνει σήμερα τους 32 βαθμούς. Στις Σέρες και το Κιλκίς τους 34, ενώ στην Κατερίνη φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων

0: φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 2, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τη 1:30 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος των Νέων Φλογητών, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών από τον κόμβο της Νέας Τρίγλιας μέχρι τον κόμβο της Πορταριάς. Έρευνα για τα αιτία του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της περιοχής. Την ίδια ώρα, τροχαίο ατύχημα έχει συμβεί και στην αερογέφυρα της Θέρμης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μέχρι το Mediterranean Cosmos. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση λόγω της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, με 13 θανάτους και πάνω από 150 καταγεγραμμένα κρούσματα. Ο ιός επηρεάζει κυρίως ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Συνέλθε στην Κρήτη ένας 38χρονος Σέρβος που παρουσιάζεται από τα μίντια του Μαυροβουνίου ως εκτελεστής. Ο Ούρος Νίνκοβιτς βρέθηκε με πλαστά έγγραφα και κρεμούσαν σε βάρος του εντάλματα από το Μαυροβούνιο για σοβαρά αδικήματα κατά της ζωής. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά, 4.770 ευρώ σε μετρητά, 2 ρολόγια αξίας 90.000 ευρώ, ενώ εξετάζει την προέλευσή τους. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τη σερβική αστυνομία και την Ιντερπόλ για την ταυτοποίηση, την εξέταση των στοιχείων και την έκδοση του συλληφθέντα. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε εξέλιξη σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί του Σαββάτου έως τις 8 το βράδυ, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν αντισημίτη δικτάτορα. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με 3 αγώνες. Στις 8 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη, ενώ στις 9:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Καλό σας μεσημέρι.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ναρκισιστική διαταραχή τώρα το λένε και κυκλοφορεί πολύ και ακούγεται ακόμη περισσότερο. Και συμβαίνει κιόλας. Μη μου λες αυτήν την εικόνη μεταξά που μια χαρά τα λέει η ίδια. Και στέλνει και φυλάκια στο τέλος. Έχω κακό σκοπό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Η Ματίνα Ζάρα.

0: Αυτό είναι ο Απόν και τώρα ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με τις δικές της συμβουλές, αυτές που κάποιες φορές τις γνωρίζουμε κιόλας, αλλά έλαντε που πρέπει να τις ακούμε, μπας και το βάλουμε σε λειτουργία το θέμα. Αμέσως μετά σύντομο break και μετά εδώ για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη Φρένο Γκάζι, επιστρέφομαι Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση, μια δεξιότητα που όλοι μπορείτε να καλλιεργήσετε ώστε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και να χτίζετε υγιείς σχέσεις. Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και να καταλάβεις πώς αισθάνεται, χωρίς κατά ανάγκη να συμφωνείς ή να ταυτίζεσαι. Την ενσυναίσθηση μπορείτε να την αναπτύξετε μέσα από 9 απλά βήματα. Νούμερο 1. Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα του άλλου. Κάτι που συναντάμε πολύ συχνά είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους στους άλλους. Όμως ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Γι' αυτό το πρώτο βήμα είναι να τον αναγνωρίσετε, ακόμα και αν δεν ταυτίζεστε ή δεν συμφωνείτε. Στο νούμερο 2. Μην παίρνετε προσωπικά τα λεγόμενα και τις συμπεριφορές των άλλων. Ακόμα και αν βλέπετε μια συμπεριφορά που δεν σας αρέσει, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι σας αφορά. Σκεφτείτε πως ο άλλος μπορεί να έχει ένα δικό του θέμα άσχετο από εσάς. Μια τέτοια θέση είναι δείγμα ωριμότητας και σας ανοίγει το δρόμο προς την ενσυναίσθηση. Στο νούμερο 3. Μαλακώστε και προσπαθήστε να μπείτε στη θέση του άλλου. Ακούστε προσωπικά το αφήγημά του. Ποιο θέμα τον απασχολεί. Πώς εκφράζει το συναίσθημά του. Θα σας κάνει αμέσως πιο ανθρώπινους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τη μεταξύ σας σύνδεση. Στο νούμερο 4. Μην κρίνετε και μην απορρίπτετε τον άλλον. Χρειάζεται να κρατήσετε ουδετερότητα απέναντι στο πώς σκέπτεται και πώς νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Ακόμα και αν για σας το θέμα του δεν είναι σημαντικό, για εκείνον είναι και αξίζει να το τιμήσετε και να το σεβαστείτε. Στο νούμερο 5. Μην υποτιμήσετε το πρόβλημα του άλλου. Κάποιες φορές, ειδικά όταν μιλάτε με εφήβους ή με νέους, τα θέματα τους μπορεί να σας φαίνονται μικρά ή και αστεία. Όμως για εκείνους είναι μεγάλα, σημαντικά και μπορεί και να τους ταλανίζουν. Γι' αυτό ποτέ μην τα υποτιμήσετε με φράσεις του τύπου «Έλα μωρέ, αυτό δεν είναι τίποτα». Στο νούμερο 6. Μην προσπαθήσετε να λύσετε στα γρήγορα το πρόβλημα. Επειδή το θέμα που αναφέρει ο άλλος μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, μην βιαστείτε να το λύσετε. Οι άνθρωποι όταν μιλάνε για το πρόβλημά τους έχουν ανάγκη απλά να ακουστούν. Στο νούμερο 7. Αποφύγετε τελείως να διηγηθείτε ένα δικό σας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να παρηγορήσουν κάποιον ξεκινάνε ένα δικό τους αφήγημα προβλήματος και μάλιστα μεγαλύτερου. Αυτό όμως δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, κάνει τον άλλο να νιώσει ότι όχι μόνο δεν το καταλαβαίνετε, αλλά πάλι βρίσκετε την ευκαιρία να πείτε τα δικά σας, αδιαφορώντας για εκείνον. Στο νούμερο 8. Δείξτε έμπρακτα την κατανόηση και την αποδοχή σας. Αφήστε χώρο να μιλήσει, να εκδηλώσει όλα αυτά που νιώθει. Και εκδηλώστε την αναγνώριση λέγοντας «Καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθεις και πόσο δύσκολο φαίνεται όλο αυτό που περνάς». Και στο νούμερο 9. Μείνετε δίπλα στον άλλον όσο χρειαστεί. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που περνάνε μια δύσκολη φάση, αυτό που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είναι να νιώσουν ότι είναι δίπλα τους κάποιος που τους καταλαβαίνει, τους ακούει και δεν είναι μόνοι. Και αυτό φτάνει αποτελώντας την πολύτιμη ουσία της πραγματικής ενσυναίσθησης. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Grecos.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

τώρα ζητάς σε κάποιον να σου προσέχει κάτι που δεν στο πρόσεχε όταν ήταν κοντά σου. Μα είναι λογικά πράγματα αυτά. Παρ' όλα αυτά η Νατάσα Θεοδωρίδου το λέει τόσο ωραία. Όπου κι αν είσαι να προσέχεις την καρδιά μου. Τι να της πεις τώρα. Εδώ είμαστε πάντως εμείς για να τις πούμε με το δικό μας τρόπο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Πώς περνάει έτσι γρήγορο ο καιρός, ειδικά το καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε και λίγο σαν να μελαγχολήσαμε. Τι βλέπω? Λίγο το σκέφτεστε? Μας βάζει συνήθως κάτι περίεργους προβληματισμούς ο Νίκος Βέρτης με τα τραγούδια του. Η αλήθεια είναι αυτή.

Δεν ξέρω αν η ζήλια έχει γίνει φίλη καλή. Νομίζω αν κάτι ζηλέψαμε αυτό το καλοκαίρι είναι κάποια ταξίδια. Κάποια ταξίδια που έκαναν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά και πάλι να λέμε και δόξα τω Θεώ που πήγαμε μέχρι το χωριό μας, μέχρι τη θάλασσα, που πήραμε άδεια, που ξεκουραστήκαμε. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε. Περνάνε οι μέρες και το θέμα είναι να περνάνε όμορφα, ξεκούραστα, ξένιαστα. Και βέβαια πάντα με μουσική, παντού και πάντα μουσική. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήδη μετράμε 13 καλοκαίρια από το καλοκαίρι του 2014 που ξεκινήσαμε την παρέα μας. Εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ωραία πράγματα παράλληλα. Βίκυ Χατζάκη, αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: 99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
6: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
13: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα το οποίο
18: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Γαμάς.
20: Ωπα τσάκα πίκου πυρπυλίκο, ωπα τις και σε πιάσε.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99.

0: μαϊλόβα. Έλα και σας πεθύνισα, πουλάκια μου. Και φυσικά χαλαροί είμαστε, είδατε ότι η επικαιρότητα είναι αυτό το πηγενέλα. Μπες στον ΟΠΚΠ, βγες από τον ΟΠΚΠ, όχι θα κλείσω ΣΥΡΙΖΑ, όχι θα τον ανοίξει η Δούρου, όχι θα πιάσει εσύ και από πού μας εμφανίστηκες, και ένας είναι ο Πολάκης, έλα Πολάκη πάρε την ΠΑΕ. Και εσείς τι προτιμάτε, καφέ ή τσάι, Δούρου ή Πολάκη, Κυριάκο ή Σαμαρά, Βενιζέλο θέτε. Και το τι σενάριο άκουσα στις αίρες όλες αυτές τις μέρες, όχι λέει, κοίτα να τις λέει, θα κάνει συρμαγιά, λέει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, γιατί τον ξανακάνει, και με κυβέρνηση του Ζούφιου θα είναι στην ηγεσία αυτή. Ωραία μάγκα, λέω. Δηλαδή είπαμε να πίνετε ουζά, αλλά ως ένα σημείο. Αν και τίποτα δεν με κάνει εντύπωση, σιγά το πράγμα, δηλαδή δεν είναι και τίποτα να συμβεί. Κατά τα άλλα, εγώ παθαίνω πλάκα. Άκου να δεις στράσους τώρα η επικρατείας. Ποια είναι η επικρατείας?
1: Η φυτευτή.
0: Η ποπάρα. Ή με λένε Πόπι σαν τον παππού μου τον Προκόπη. Σε παρακαλώ, Αλέξη, την Πόπι μην την πάρεις εσύ. Από αυτή ξεκίνησαν όλα. Δεν θυμάσαι, πρόεδρε, έλα με φόρα. Πες την φεύγα με φόρα και άσε μας ήσυχους. Καινούργιο μαγαζί κάναμε. Μην έχουμε παλιές συνήθειες.
1: Λες να είναι κατεμό.
0: Τι είναι, και το μόσχελο είναι, τι είναι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Αυτό που λένε οι αρχιτέκτες, καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν γίνεται. Είναι από τις πολλές που είχαν κάνει ούτως ή άλλως με παλιά υλικά, σαν αυτή που έπεσε που πήγαν οι διπλανοί να κάνουν κάτι και τα ξέρουν τα κόλπα.
1: Τι να σε πω, τι να σε πω.
0: Όχι, πες με ό,τι θες. Είμαι φορτωμένος αναμνήσεις, σενάρια και ψέκες.
1: Αναμνήσεις. Είπες μεγάλα
0: καλά τώρα. Πλάκα
2: και μικές. Πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Πάει φόρα.
0: Μη μασάς, μη, Αλέξη, μη μασάς, είναι καντέμος, το λέω, από εκείνη την ώρα και ύστερα όλο κουρδοκύλα ήσασταν. Δηλαδή είναι κρίμα να πω, πώς σου το πω.
1: Τι ήταν όλο?
0: Κουρδοκύλα.
1: Δηλαδή, καιρό είχα να ακούσω άγνωστη λέξη.
0: Δεν ξέρεις τι είναι η κουρδοκύλα?
1: Όχι. Κατρακύλα τι ξέρω, κουρδοκύλα.
0: Είναι κουρδοκυλάει, αυτό είναι.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι. Συνώνυμο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει έπεσα. Έπεσα και πάλι στα drugs.
1: Ναι.
0: Έπεσα και πάλι στα νύχια τη. Δηλαδή, ξαναγύρισε στην παλιά που λέμε. Καλά, έχω φορτώσει λέξεις τώρα που είμαι πιο συχνά στη ΣΕΡΣ. Τι να σε πω, δηλαδή, να ξεκινήσουμε τώρα, θα τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα. Και το ευχάριστο βέβαια είναι ότι γύρισε ο Πολάκης εκτός από τον Τάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε η μάχη ποιος θα πάρει τα κλειδιά του μαγαζού. Σιγά το μαγαζί ρε παιδιά, εντάξει, κάντε ένα καινούργιο. Είδατε ο Τσούφιος, μπαμ, μπουμ, να πούμε, τι θα έχει τώρα και η Χαζάκη Παρμένα. Βρήκε 2-3 θεριακλίδες, τα Χωσέ Καρέρας και ορίστε το νέο κατάστημα. Τι το θέλετε αυτό, γιατί μου μάγαζο είναι, άστο ρε παιδιά, με το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Τι το θες δηλαδή, πλάκα με κάνεις τώρα, μελανιασμένο πτώμα? Αλλά έχω και Δούρου για Πολάκη, η οποία το έχει πάρει διαφορετικά το πράγμα.
3: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη, που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
4: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή,
0: εκτός
4: ούτε να
0: από
4: το κάνει ισχυρό. Εδώ Κοντζαμάν Τραμπ, της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America Great Again, και βύθισε το όραμα της ισχυρής Αμερικής στα στενά του Ορμούς. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος φίλος μου ο Χρήστος ο Γραμματίδης, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία συντρόφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο.
5: Πάντως, ένα δεύτερο λεπτό. Ο κ. Πολάκης, για να θυμίσω λίγο τη δήλωσή του, είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να δώσω το καλό ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή, λέμε ότι με τη Δούρου, για να το πω απλά, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
4: Ωραία, και εγώ σας απαντάω ότι πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Καλά, αυτή τη μεγαλουργία βέβαια δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ. Να θυμηθούμε όμως και τον ικανό άντρα.
6: Πού είναι? Πάρτα μοριάρωστη.
7: 1-0.
8: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
7: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
9: Καθαρά χέρια καταρχήν.
7: Πρώτο,
8: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
7: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω.
10: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
8: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
11: Σε μάρες ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
8: Πραγματικά.
7: Πάνω μου.
1: Ωραία.
8: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης.
7: Την ελευθερία.
8: Είστε μεγάλος ψεύτης.
7: Του γιάσω. Έζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
12: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
12: Ότι άντεξα από μένα, ότι απομένει, ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν κραυγή.
1: Υπάρχει
7: κυρία
1: κάτι για να...
7: Κυρία Σιρεγγέλα, να παρακάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει. Τώρα,
8: τι είναι αυτά,
1: κύριε Πολάκη μου.
8: Να σας πω, κύριε Πολάκη.
12: Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει.
0: Γιατί μιλάς έτσι, Σιρεγγέλα?
12: Έλεσε
0: να νηψιάς χοντρή.
12: Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και τα αφήνει. Μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά.
1: Αρχικά
8: δεν σας φοβόμαστε. Ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε.

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: ποιοι? Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μην φωνάζεις, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Να κάνετε αυτό που

0: να κάνετε αυτό που
1: καλά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: Τελειώσατε με τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς ο δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ μας τρελάνει.
5: Όπως καταλαβαίνετε, στηρίζω Πολάκη με τα μπούνια, όχι. Τώρα συγγνώμη, και εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν, ποιο να προτιμήσω, τη Δούρου που τα λέει στρόγγυλα, τη Δούρου η οποία δεν έκανε ποτέ τίποτα και δεν έφτιαξε και αυτή, όπως και η άλλη του ΟΠΚΠΕ που ξανά τους πηγαίνει μέσα και τους ξαναβγαίνει, όχι δεν πειράζει, έχουν και το τεκμήριο της αυθότητας και το καταλαβαίνω. Ενώ έχεις Πολάκη και κατευθείαν τον καυγά τον έχεις έτοιμο. Εγώ το είπα, το όνειρό μου είναι Πολάκης, ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ, ό,τι θέλει ας πάρει, δεν με νοιάζει, ας τα πάρει όλα. Και απέναντι νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης. Δηλαδή έχει καλύτερο τερατήθες. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ψηφίζει, γιατί πιστεύει ότι αυτοί θα βελτιώσουν κάτι στη χώρα και το σοου γίνεται η ιστορία. Είχαμε και σφήνα μέσα από κουκουέ Παφίλη. Πάρτα μωρή άρρωστη.
6: Α, ναι.
5: Αυτό ξέρεις ότι είναι από αφίσα της Δάπνου του Φουκού σε πάρτι που γινόταν στη Μύκονο πριν από 20 χρόνια. Αλλά τα κρατάνε αυτά. Αυτά τα κρατάνε οι κομμουνιστές σαν φυλαχτά. Και με το που έρχεται, τάκ, πάρτα μια στη μωρή άρρωστη. Πολλάκι δεν σε χορταίνουν. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει, δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Άμα γίνεις μέλος, φυσικά.
5: Να γίνω μέλος.
6: Ένα.
5: Σε ένα σώμα που δεν υπάρχει. Πώς θα γίνω μέλος σε ένα σώμα.
6: Άμα θες όλα μπορείς να τα κάνεις.
5: Εγώ θέλω αυτά
6: τα αναχώματα βάζει συνέχεια.
5: Όχι ρε, τι αναχώματα ρε Σιάρη να πούμε. Δεν είχε κάνει ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου με ένα ευρώ που πήγε. Αυτός δεν το καθιερισμένος. Μετά το κάνει και ο άλλος να πούμε με το ποτάμι.
6: Δεν ξέρω τώρα αν πληρώνεις το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί, όχι δεν είναι ωραία.
6: Απλά να γράφεις.
5: Τζάμπα και καλό δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να βάλει α πούμε ένα δικάρικο, γιατί το κόμμα έπεσε και πρέπει να το στηρίζουμε. Παγουστάρουμε να πούμε και να πηγαίνουν και να λέω: μπορώ να ψηφίσω και δεύτερη. Άλλο ένα διχλάτσο, ένα δικάρικο κόμμα. Βάλτε ρε παιδιά να ψηφίσουμε και εμείς να βγάλουμε τον Πολάκι να τελειώνουμε με τη μία.
7: Όχι τόσο άνετο και τα λοιπά. Κάνε εκλογές. Αφού όλοι έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστο.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν. Δεν το απαντάει ο άλλος.
5: Ναι, αλλά βγήκε δύο φορές.
7: Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει με μαλώνω εγώ.
5: Α, όταν στηρίζεις Τσίπρα, ναι.
7: Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το...
5: Εντάξει, ο Κυριάκος είπαμε είναι σαν τον Ζήκο. Εσύ που είσαι σαν τον Παγκοβαγγελοδημήτρη που κοιτάει μια αριστερά και μια δεξιά που να πάει πρώτα και δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θρέφει η φήνωση φίλου μου. Την πολιτική ζωή του τόπου. Πολλάκι δεν σε χορταίνω. Μα την Παναγία δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για μένα να βγεις αρχηγός κόμματος και ας είναι και του κουκουέ μιλάμε, δεν με ενδιαφέρει.
8: Λοιπόν,
9: πάμε.
8: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε ξέρω τα κάβι βοτούμπια σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνι τρόπ όρτα φλου φλουά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτόν έχετε τώρα τον πετάς.
10: Για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε.
11: Για πάνω.
10: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
11: Να πας στο Υπουργείο και φυγούδες κύριε. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις την δημοκρατία με πασπάσεις. Γιατί με πέσεις με τηλεφόρηση μου με μακριά μου. Είμαι μέσα στο χωριό.
10: Όχι το ξέρω απλά μου είπανε.
11: Ναι γιατί σου είπα για τι την ομάδα μου και είμαι τίποτα εγώ. Είπα εγώ σου είπα εγώ. Πάω στο πόδερο, Τι με πες εμένα.
10: Αυτή όχι δεν λέω για.
11: Ναι με είπε πες λέμε και μας είναι.
5: Ο άλλος που παντάει το χειριστάει κανονικά σαν να κατάλαβε.
10: Εμείς παίρνουμε από την ομαρχία το μεσό.
11: Όχι, μια ερώτηση να κάνω μόνο. Δεν μπορεί να τα κάνει, δεν μπορεί να κλείσει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
2: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα.
11: Έχετε με τι να κάνει εγώ τώρα, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι. Ορίστε! Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
11: Ναι, και τι να κάνουμε εγώ τι φταίω,
2: κοιμάμαι. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
11: Αυτό πρέπει να χαμένα.
5: Εγώ πάντα όταν βάζουμε αυτό το ηχητικό απορώ γιατί δεν τον έχει κλείσει το τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι του λέει. Κλείσ' το αδερφέ και ξανακοιμήσου.
6: Είναι σαν τα πολλάκικα που έλεγε στην αρχή.
5: Όχι, τα πολλάκικα και τα αδονίδικα. Ρίξω μου και ένα καθαρό πολλάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα προτιμηθεί. Το ξέρω. Είναι σαν να είναι.
1: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον πολλάκι όμως.
9: Ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε κεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
9: Βέβαια.

0: Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε γεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τα βάζουμε στην τύχη, γιατί έχει να προσφέρει πολλά η αριστερά στη showbiz. Το τι νούμερο έχει βγει από την αριστερά τα τελευταία χρόνια δεν λέγεται. Δηλαδή έχει χάσει το κύρος του, ας πούμε, αυτό που λέγαμε Φαράκος, αυτό που λέγαμε Ηλίου, αυτό που λέγαμε... Δηλαδή ξέχνα τα όλα. Αυτή είναι η νέα αριστερά, γι' αυτό και στο τέλος καταντάει να είναι δεξιά. Περιπίνει σαν το Ζούφιο, ο οποίος το δουλεύει ακόμα, το δουλεύει. Πάντα υπάρχει και η λύση του Σαμαρά, ο οποίος καραδοκεί και θέλει να είναι ρεξικέλευθρος, αν και είναι δεξιούμπα. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε και συνεργάστηκε με τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο του Βαγγέλη Μπενιζέλ.
3: Αφού είναι κόμπρα.
2: Κόμπρα
3: της Μεσσηνίας.
2: Της Ιεμένης. Παρ' όλα αυτά... Εντάξει, από νούμερα δεν τελειώνουμε. Έχω και κασελάκι πολύ ωραίο, φρεσκότατο. Σπαρταράει μάνα μου.
4: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία.
2: Διακρίνω μια ειρωνία, αλλά...
3: Μία μόνο.
2: Μία παχιά, οικογενειακή, δωδεκάδα ολόκληρη. Δηλαδή, πώς παίρνεις το μανταλάκι, έτσι παίρνεις και την ειρωνία. Συνέχα.
3: Τι να συνεχίζω.
2: Κασελάκι πάνω απ' όλα.
3: Α, τσούληψε.
2: Τώρα πλάκα με κάνεις. Φέρελπις.
3: Πώς?
2: Φέρελπις.
5: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά.
2: Τι είναι αυτά?
5: Αν είναι επαρχίες, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δί της αριστεράς μένουν στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες της αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά, και έρχονται και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, την Ιρτώτη Μποροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Μιλτό είναι ψωτό προνό, είναι ένα διαμάντι.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι αδάμαντα. Από πού θα πάει έτσι.
5: Να δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και αυτό λέω, και συστατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν, και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Άκου τα επιχειρήματα.
5: Αντί να μας δουλεύουν. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Θα σε πω ένα πράγμα, σε παραδέχομαι, σε βγάζω το καπέλο. Δηλαδή είσαι ο πρώτος που πήρε σπάνιο αδάμαντα, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγε στο Ζούφι.
3: Πώς δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την έδρα αποχωρήσαντα.
2: Κοίταξε, αυτό τώρα έχει γίνει.
3: Αλλά αποχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γιατί η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ αρέσει, παραμένει η Πόπη και ανεξαρτητοποιείται, η οποία πες με έναν άνθρωπο που ψήφισε την Πόπη.
3: Αφού ήταν, το κόμμα ψήφισανε.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν αρχίζουν τα χαζά με τις ακρότητες ο κόσμος, κάπου δεν μπορούσε να τους πεις και κουβέντα. Γιατί σε λέει, μας δουλεύτε, μας παίζετε τα σάκια τώρα, δεν γίνεται. Πλάκα μας κάνετε.
3: Επικρατείας δεν είσαι απευθείας με τον ψηφοφόρο.
2: Το επικρατείας είναι το επικρατέστερο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τα βάζεις με έναν της επικρατείας, γιατί θα μας κοιτάξει και στραβά, μπορεί να σε δει και ίσα.
3: Πάθηκε με φόρα.
2: Πού την πας τη φόρα. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Λοιπόν, και φύγαμε για Λαζαρίδη, ο οποίος έχει beef με Φαραντούρη.
1: Ο κύριος Φαραντούρης θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, ως ο βουλευτής εκείνος, ο ευρωβουλευτής, ο πολιτικός εκείνος που η σύζυγός του επί ημερών του με την έννοια ότι είναι ενεργός πολιτικός βρέθηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για 26 μήνες και σε αυτούς τους 26 μήνες θα λάβει 245.000 ευρώ. Αυτή είναι μια αμήλικτη πραγματικότητα, αρέσει δεν αρέσει.
2: Είσαι ζηλιάρα, αυτό έχω να πω. Και επειδή εσύ δεν βάλεψες τη γυναίκα σου, όπως ο Καραμελής σου την έκανε χειρουργό και ο άλλος σου την έκανε, τι την έκανε, κάπως κάτι ή την έβαλε αρχικά και μετά. Τέλος πάντων, για την Πατζάνα λέω, η οποία κλαίει κάθε 15 Ιούλη, 5 Ιούλη. Πού και πού την πιάνουν τα κλάμπα και με πιάνουν τα άρε γονίδι. Τέλος πάντων.
3: Βυζαντινή μουσική.
2: Πιο βυζαντινός από το γονίδι δεν υπάρχει. Άψογος. Άλλο είναι που ξεχνιέται με κάτι,
3: άλλο
2: κάτι λιβάνια να πούμε, κάτι ψημένα. Κάτι... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Γιατί κανένας δεν βγαίνει μόνο με ένα μισθό. Πρέπει να ιδιωτεύσεις κιόλα.
3: Τι πρέπει να κάνεις?
2: Να ιδιωτεύσεις.
3: Να ιδιωτεύσεις ή να πάρεις κανένα αεροπλάνο.
2: Δεν παίρνεις ένα αεροπλάνο καλύτερα, λέω εγώ. Χαρισμένο στο Μακεδόνα.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
8: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
9: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
8: Γεια, συνέχισε.
9: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
8: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης. Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης.

0: Και θα μου επιτρέψετε, αν δεν υπάρχουν τρακαρίσματα, μπουτιλιαρίσματα, συγκρούσεις, τζουγκρίσματα κτλ. Να σας πω ότι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. Σούπερ μάρκετ Μασούτης Κλαβενίδη Βασιλόπουλο, και αν δεν υπάρχουν, να βάλετε τις φωνές. Από μένα δεν περιμένετε σίγουρα τα πρωτοσέλιδα, γιατί από το πρωί σας έχουν ζαλίσει το νευρικό σύστημα. Τι να σας πω, στα νέα ότι έχει 22 στο ειδόλιο για τον ΟΠΚΙΠΕ. Έτσι κι αλλιώς στο τέλος είναι όλοι αθώοι. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, τζάμπα έξοδα, ξυπνάτε πρωί, πηγαίνετε στα δικαστήρια, δικογραφείς ο ένας τον άλλον. Για ποιο λόγο, αφού στο τέλος το. Πώς το λένε, όχι το πιστήριο της αθωότητας.
1: Το τεκμήριο, βέβαια.
0: Το τεκμήριο, γιατί μου αρέσει που λέει αυτό, τον πιάνει τον άλλον. Μέσα στα αίματα, τα χέρια όλα κανονικά, να πούμε, τα πριόνια, το κεφάλι κομμένο, πεταμένο. Ο φερόμενος ως δράστης. Τι φερόμενος, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει για να φύγει από το χαρακτηρισμό φερόμενος.
1: Να αποδεχθεί στο δικαστήριο.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν συνέβη, του φαντάστηκε. Στην απογευματινή έχει πάλι τα ίδια, δηλαδή φιάσκο υλικής με τον ΟΠΚΙΠΕ. Στην καθημερινή έχει μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες μετά από 4 χρόνια. Αυτό δεν το γράφει. Είναι ξυστό, ξύνης και εμφανίζεται μετά. Η εφημερίδα των συντακτών έχει βέβαια τον πόλεμο του και αυτήν τον προσωπικό. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, γιατί σίγουρα είναι ένα παρακλάδι που το έχει βάλει ο Σαμαράς και είναι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι ναι μεν αριστεροί παλιοί, αλλά τώρα δεν κοιτούν, πρέπει να πέσουν Μητσοτάκης και όλα
1: περίμενε,
0: αυτά.
1: Περίμενε.
0: Δεν με αφήνει να αναπτυχθώ σαν Έλληνα.
2: Πήγα και σήμερα για μπάνι, μόλις είχα βγει από τη θάλασσα, είχα κάτι ξαπλώστρα. Κάποια στιγμή έρχονται κάτι φτιές, μπαίνει μέσα, άρχισαν να μπλατσανάνε. Εκεί όλα ωραία και καλά. Βλέπω από πίσω της, βγαίνει μια νεροχιάλωνα, ένα κεφάλι, να μανούλα μου. Κουρίτσα, φωνάζω, νεροχιάλωνα, νεροχιάλωνα. Ω Εμμανούλα, με έβαλανε το πουπούι. Η μία σκαρφάλωσα παν σε ένα μπάρμπα, εκείνος ο άνθρωπος έβγαζε κάτι μπουρμπουλίθρες, πάει. Η άλλη φόραγε κάτι βατραχοπέδιλα, έβαλε τον τούρμπο Μανούλα, πότε βγήκε όξ, μιλάμε για ολυμπιακές επιδόσεις. Η τρίτη κακόμερη ήταν εκεί μπλατσάναγε στα ριχά, μάλλον δεν ήξερε μπάνιο η κακομήρα, τσέφχαν οι παντόφλες από το κουσί, η μία έφτασε στην εξέδρα, να άλλη την ψάχνα ακόμα. Πότε βγήκαν αδερφόλα, πότε ντύθηκαν, πότε έφχανε, αυτές πρέπει να τρέχουν ακόμα. Πρέπει να τρέχουν ακόμα.
0: Από αυτή την περιγραφή έχω να σου πω ένα πράγμα, ότι έτσι όπως αυτό το πανικό και πότε εξαφανίζονται χαμπάρι δεν παίρνεις, μόνο η μουσική μετά το τέλος της συναυλίας εξαφανίζονται τόσο γρήγορα. Όταν είναι να στήσουμε κάνουμε, πω ρε μεγάλε, έχω αφήσει την τσάντα στο αμάξι, μήπως μπορείς να πω εδώ 1000 ώρες, πότε να περιμένουμε. Αυτό κρατάει 2,5 ώρες το στήσιμο, η συναυλία είναι 1,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Το φιβιό είναι 5 σεκ.
1: 5.
0: Εξατμίζονται.
1: Αλλά τραγουδάτε όμως.
0: Τραγουδάμε και στο μπάνιο παντού, εννοείται. Το πράκτης δεν αφήνεται.
3: Φελισίλητα.
0: Φελισίλητα.

0: καλά, τα υπόλοιπα τα αφήνει στον καλλιτέχνη. Δικό σου, είναι δικό σας. Αλλά χάνετε, παιδιά, αυτό πρέπει, το μισό είναι οπτικό.
1: Ναι, και η φωνή του.
0: Και τώρα θα ξαναπεί, είμαι σίγουρος. Να τους, πήγε, πήγε να μπει. Να τους.
2: Ωιντε.
0: Ό,τι να είναι. Ναι, αυτό το φιλιτσιά το ξέρει.
2: Φιλιτσιά.

0: Σαν τα αγγλικά του Τσίπρα είναι, μπράβο.
1: Ιταλικά είναι αυτό βέβαια.
0: Ναι, ιταλικά δικά του, αγγλικά του Τσίπρα δεν έχει σημασία. Με μ' αρέσουν τα τραγουδιστικά. Δηλαδή που πάει στο μαγαζί που έρχονται διάφοροι και τραγουδάνε, δεν ξέρουν τα λόγια. Και κάνει ποτήρι μου, σε πίνω. Στο τέλος του λέει τη φράση. Ναι.
1: Τραγωνιστής. Ή να βάλω πρώτα.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θέλω προσταγή στο αγωνιστικό μου συνέστημα.
2: Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
3: Όχι.
2: Θα το διαβάσει και θα την αφήσεις.
3: Ναι, πάτε και μια καρδούλα.
2: Καρδούλα, έχεις την επιλογή, τι χρώμα θέλεις, κόκκινη, ροζ, με φιονγκάκι, σκέτη καρδούλα, διπλή καρδούλα. Να, οι καρδούλες δέστες όλες. Διάλεξε μου, ποια καρδιά σου αρέσει, ποια θέλει η ψυχή σου να στείλει.
3: Θα βάλω αυτό με τα χίλια.
2: Το κόκκινο, φυλάκι, ωραία. Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
1: Όχι.
0: Δεν απαντάω. Καταρχήν με κόβει τη όρεξη όταν είσαι μπροστά και δεν είναι πονηρό, χάνει την στιγμιά του να φύγεις, να απαντήσω σε όλα. Αλλά αφού αρχίσαμε και πηδάμε με καρδούλες στο Facebook, παιδιά.
4: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστούργηματοποιός, σήμερα 16 Εβδόμου του 2026, η ώρα είναι 10:46, με τα δικά μου ρολόγια, ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης, Operation Αμφίπολης, 2 δεκάτου του 2020 με συν-συν. 2 δεκάτου 2020 με συν-συν. Ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης.
0: Αμφίπολης, ναι, το λιοντάρ χωρίς γλώσσα.
4: Είναι έτοιμος για την επιχείρηση Αμφίπολης. Οι πληροφορίες που πήρε από την κυρία Πλειώνη Μαυροκαλά ήταν πολύ σημαντικές.
0: Πλησίων
4: των μνημείων της Αμφιπόλεως θα γίνει το συνέδριο της Europol με αρκετό κόσμο επισκέπτες. Το συνέδριο είναι από προσανατολισμός για το ευρύτερο σχέδιο που θέλει να εφαρμόσει ο εχθρός. Ο εχθρός έχει πράκτορες παντού, ακόμα και μέσα στην Europol. Wow. Το σχέδιο του εχθρού λέγεται ο βασιλιάς Χρυσάλισσος.
0: Τώρα ξέρεις τι με θυμίζει αυτό, τον πρόλαβε βέβαια ο Τραμπ. Είδες που βγήκε, έκανε δήλωση, λέει, τις εκλογές τις έχασα, λέει, γιατί με πολεμούσαν οι Κινέζοι. Ναι, βέβαια, αυτά τώρα αποκαλύπτονται, δεν είναι. Και φυσικά πριν λίγο ήταν στην Κίνα, τα βρίσκει όλα υπέροχα, μια χαρά. Τώρα θα ξαναρθεί ο Κίνας στην Αμερική, το πει, έλα με να μην ακούσει τώρα.
1: Λέμε και
0: βέβαια. Λέμε τώρα, σατανικό ο Τραμπ, αυτά τα λέει και ο Τσίπρας. Εγώ από αυτόν διδάσκομαι, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ αυτά τα μάθα από το ζούφι.
1: Αγωνιστής. Αναμένει το κόσμο να αγωνιστεί.
0: Πλάκα με κάνει τώρα. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος και μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διελιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία, μονόδρομος η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι όρθιοι από το μεροκάμματο, καμία αναμονή, καμία ανάθεση σε αυτούς που θεωρούν κόστος την υπεράσπιση της ζωής. Νέοι απεργοί, νεοσύστατα σωματεία έδωσαν με επιτυχία τη μάχη. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι τελικής πτώσης. Είμαι αγωνιστής. Αυτή η δύναμη επιστρέφει στους χώρους της δουλειάς για τη συνέχεια του αγώνα και την κλιμάκωση στη ΔΕΘ. Από τώρα έχουμε βάλει στόχους στη ΔΕΘ, να ξέρεις, για να γίνει πράξη το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
1: Τρομαξά.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι ο αγώνας.
5: Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια. Κερδίζω μετάλλια, ανεβαίνω στο βάρτρο, αγωνίζομαι με πάθος και ψυχή. Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια, κερδίζω μετάλλια, είμαι στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτή πάντως δεν την κάνεις για κουκούια, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι,
0: αυτή είναι Νέα Δημοκρατία, κόκαλο, με δούλη, πώς το λένε.
1: Κουκούε, ξέρεις ποια πρέπει να είναι.
0: Για πες. Γιατί βλέπω.
6: Γεια σας!
0: Α, σίγουρα.
6: Είμαι η Χαρίκλια Τρέντη Γκραγκούνα. Α, θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα. Τι έχω να σας πω, θα σας μάθω ξένη γλώσσα σας σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω άλλα θεατρικά.
0: Οπα.
6: Έτσι, άλλα γκαραγκούνικα, άλλα μπουρνιέζικα.
0: Α, πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, πάρτε σε ρώτηση με φού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και είπα και στην ιστορία. Δεν το θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό.
0: Και άλλο το άλλο.
6: Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλουμε να χέρι.
0: Λοιπόν, μοναχιά μου.
6: Πήρε και ένα ζακετάκι, το έκανα μαχαίρι σύνολο.
0: Τι το έκανε,
6: πήρε σύνολο. Πήρε και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
0: Πω, πω, αυτό
6: και δεν μπορούσα άλλο. Ή άσκασα με τα παντελόνια, ή άσκασα. Δεν με κάνει την κλιά. Φαγάμε όλα τα καρπούζια, ήπιαμε όλα τα νερά. Ρουφάω και δεν έπαιρνε τίποτα χειμώνα.
0: Τι να ρουφήξω,
6: ρουφάω και δεν κάνουμε και εκείνη τη γυμναστική. Ξέρετε τι γυμναστική. Να κάντε, έχω βίντεο, θα σας βγάλω το άρα.
1: Βίντεο.
6: Γιατί ζωντάνεψα τώρα, έτσι.
1: Ζωντάνεψα.
6: Πες να μην ξαναρρωστήσω, εκείνη.
0: Το κοκόρι ακούσε.
1: Το κοκόρι, άμα το κάνεις τη φάδα, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Νίνα, πού είσαι.
1: Γυμνάζεται.
0: Νίνα.
6: Πάει μπροστά.
0: Να το, το κοκόρι, με φαίνεται το κοκόρι θα φάει την Τίνα.
6: Αυτές. Αυτές ασκήσεις κάνουν και υποκλειπτική. Τι κάνουν,
0: υποκλειπτική.
6: Είσαι από σουσίβια, γιώμησα από σουσίβια, καρπούζια νερά τώρα. Παίρνουμε και κανένα σιρόπι και το σιρόπι σε πάει απευθείας κατά κράτης, 2 κιλά πάνω, μα το σταματήσει, φέγει. Λοιπόν,
0: τι λέει ρε μάνα.
6: Αδυνατής, μαζεύει την κλιά. Αδυνατής μιας, μειώνεις γουφή.
0: Μειώνεις γουφή.
6: Γυμνάζει όλο το σώμα, αλλά κυρίως εκεί εστιάζει. Και μετά, ιδούα, δούα τα ψουμάκια, μαζεύει και τα ψουμάκια και κάτσε για δατιπέρς. Ίδια κιλά πήγαινα να γίνω κορμάρα σκητουάν.
0: Αλλά κορμάρες είσαι, όχι.
1: Φάγανε τα κυκλώματα.
6: Όλες οι κουπέλες είναι δράμα αυτό που βλέπω φέτος. Δεν ξέρω, δεν κάνουν τίποτα από το κράτος, τίποτα από τα
0: τι
6: τρόφιμα. Τι μας ρίχνουν στα τρόφιμα.
0: Wow.
6: Και διουγκωτικά και τα διουγκωτικά. Διουγκωνόμαστε και εμείς μας ρίχνουν ορμόνες και μας ρίχνουν. Κανένας έλεγχος ΔΥΠ από το κράτος. Λοιπόν, είδα κορίτσια 100-150 κιλά. Κι άλλους με έβρισε, μη είπε ότι έχω πετσιάδες, θα σας πω σε λίγο.
0: Φτάνει τόσο, καταρχήν να αναγουλιάσαμε, δεν χρειάζεται. Μην αναρωτιέσαι τι συρρίχνουν στο φαΐ. Τα παιδιά ζαμακώνουν και ζαπακιάζουν κάτι χοντόγια, ίσα με το κεφάλι τους. 3 η ώρα το πρωί, τι περιμένεις να γίνουν. Πίνουν κακακόλες, πίνουν ό,τι ρετμπούλια, πρέπει να σε ρίξουν μέσα κάτι. Αυτά από αυτά αποτελούνται. Δεν χρειάζεται προσθετικά κάτι άλλο. Αναρωτιέσαι. Και εμείς ζαμακώνετε τις πίτσες βραδιάτικα.
2: Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυταγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Ένα από αυτό. Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
0: Οπα.
2: Και όταν λέω τα δικά μου, δεν επιτρέπω σε κανένα να μου το απαγορεύσει. Απαγόρευσες τον εαυτό σου να με παρακολουθεί και μην του επιτρέπεις να ακούει τα δικά μου. Άκου τα δικά σου. Έβγαινες. Εσύ έβγαινες. Όταν εσύ πιάνεσαι από τα λόγια τα δικά μου που τα λέω πρώτα σε μένα, σημαίνει ότι ψάχνεσαι για να πιαστείς από κάτι που δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυτοαγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοαγάπη.
0: Αυτοαγάπη.
2: Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
0: Αυτή κατάλαβες, αυτή δεν περιμένει να τη ρίξουν κάτι στο φαΐ, το ρίχνει μόνη της. Σε λέει, περιμένω εγώ από τους άλλους να με ρίξουν κάτι στο ποτό, δηλαδή εντάξει.
1: Εσύ τι κατάλαβες από όλο αυτό.
0: Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτήν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Άρα και αυτοί που ασχολούνται
1: σήμερα,
0: με αυτούς πάλι δεν έχει με τι να ασχοληθεί.
1: Σήμερις, επειδή είναι Παρασκευή και ο κόσμος αγωνία.
0: Αγωνία να την πέσει.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι αγωνία.
1: Αγωνία να ακούσει τις εφημερίδες του λαού, τις δύο τελευταίες. Θα σου δώσω 3 ολόκληρα λεπτά.
0: Για τις κρατεές εφημερίδες.
1: 3 ολόκληρα λεπτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το βάζεις αυτό το χαλί. Δηλαδή σαν να... Να εδώ μπροστά.
1: Γεια Ανδρέας.
0: Ναι. Δηλαδή λέω, με δίνει έτσι ένα πλασίμπο, αλλά ελπίδας. Λέω, αυτό ήταν. Έρχεται ο απομηχανής Θεός. Αλέξη βαρύνεσαι με την προδοσία της Μακεδονίας, ενώ δεν απαντάς σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδος? Ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό? Τουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων? Τακτουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού? Και τέλος, ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά?
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
0: Το γράφει, δεν το είπε, το γράφει. Το γράφει πεντακάθαρα. Κίτρινα γράμματα σε μαύρο φόντο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Και τον έχει με ένα μπουζούκι να ερμηνεύει το κομμάτι μπροστά. Ναι. Και από πίσω είναι όλη η χοροδία, να πούμε. Πολλάκιδες, παλιοί, καινούργοι. Έχει εδώ του Μασάτου, μου Μασάτου. Κώστας Πλεύρης σε Τσίπρα. Ωρεολόγος αερολογής. Όλα αυτά που σας διάβασα πριν είναι τα λεγόμενα του πατέρα Πλεύρη, έτσι. Ναι, γιατί ο άλλος βγήκε λίγο πιο σε παλ χρώματα, να πούμε. Οι τέσσερις του ΟΠΚΠ τους έχει εδώ πέρα: Πάπα Κώστα, Σκρέκα, Φραπέδες, Φρέντο, Καπουτσίνος, Μπουκόρους, Συντάκηδες και φυσικά το κεντρικό. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες, λέει ο Σαΐ Τσουτσού και τις κρατάει στο χέρι εδώ πέρα, τις έχει μπροστά μπροστά.
1: Λαϊκή ώρα.
0: Έφτασε η ώρα.
1: Ναι, λαϊκή ώρα.
0: Είχα κι άλλα να πω, αλλά... Η μαφία ταΐζει με ματωμένο χρήμα τους πολιτικούς. Ολιγάρχης βοβιστής χρηματοδότης του Τσίπρα. Έστειλε γλάστρα βόβα και ακροτηρίασε τον εραστή της γυναίκας του. Το θύμα πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μπάτσο εκαμίτη και το βούλωσε στο δικαστήριο. Ο επιχειρηματίας ύποπτος και για βομβιστικές επιθέσεις κατά εισαγγελέων και ανακριτών τελίτσα. Τον καίνε χειρόγραφες σημειώσεις. Απ' εμένα πουφ.
1: Περίμενε.
0: Τι.
1: Κάτσε, τι έπεσε ένα πουφ. Ελισάβετ.
0: Αμ, γεια σου Ελισάβετ.
1: Πότε παίζετε Αύγουστο στο θέατρο Κήπου?
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ όποιος θέλει. Είμαστε στο Μητρούση, Μητρούση Σερών, στο σχολείο και ακολουθεί ταβέρνα.
1: Ωραία.
0: Το λέω και για τις δύο
1: για το τέτοιο...
0: περιπτώσεις. Στο θέατρο Κήπου είμαστε 24
1: Αυγούστου.
0: 24 Αυγούστου,
1: ωραία.
0: 24 Αυγούστου.
1: Λοιπόν,
0: καθημερινή.
1: Γρήγορα χαιρετίσματα. Άρης.
0: Άρη.
1: Συγγνώμη, Μάνος.
0: Μάνο.
1: Ελένη.
0: Ελένη.
1: Αθανάσιος.
0: Αθανάσιος.
1: Νίκος.
0: Νίκος.
1: Λεωνίδας.
0: Λεωνίδας.
1: Γιάννης.
0: Γιάννης.
1: Βαγγέλης. Βούλα.
0: Ναι.
1: Και Στέφανος.
0: Τώρα έτσι που τα λέω γρήγορα είναι σαν ψυχό.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ψυχούνα είναι. Ναι.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Αφού να είστε καλά παιδιά, πολλά φιλιά, σας αγαπούμε πολύ. Σήμερα όποιος θέλει, Μητρούση. 9 και 4 το παίζουμε. Να το πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγό» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: ακυπητούς κολλήξεις.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους τη

τα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

0: Εγώ που να ποτίζω. Αχ, Χριστέ μου. Λαχάνια, σας ζητώ συγγνώμη. Πώς είχε πει κάποια στιγμή η Τρέμη, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Για να προλάβω να είμαι εδώ. Άμα σας πω τι τράβηξα. Και το θέμα είναι ότι εκεί που δεν πρέπει, εκεί έχει κίνηση, ρε φίλε.
1: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες.
0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ολοζώντανα εκπέμπει ο στάτους 107 και 7 στα 6 λεπτά μετά τις 4 απόγευμα Σαββάτου 22 Αυγούστου. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και θα είμαστε κοντά μέχρι και τις 7. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο που δεν είναι άλλο από τον Στάτους 107 και 7, ολοζώντανα, σπαρταράμε, σε μια άδεια Θεσσαλονίκη. Τώρα θα μου πεις άδεια Θεσσαλονίκη. Πώς βρήκες μποτιλιάρισμα, μόνο εγώ μπορώ να το πάθω.

Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι μόνος μου, ότι σας κάνω παρέα, είτε αμέσως μετά το φαγητό που τώρα προσπαθείς να χωνέψεις, καταλαβαίνεις, και θα σε πιάσει αυτή η γλυκιά η ντάγκλα. Έτσι τη λέμε εμείς στο χωριό μου, το οποίο γιορτάζει και όλα σήμερα, αυτές τις μέρες. Ή επιστρέφεις από τη θάλασσα, ή επιστρέφεις από καμιά ταβερνούλα, ή είσαι σαν εμένα που είσαι από τη μία δουλειά στην άλλη σήμερα. Καλά πήγε κι αυτό. Στο Viber η επικοινωνία. Να δω που είστε. Αν είστε σπίτι και είστε δροσερά, ακόμη καλύτερα. Στο 6908-357-800. Για να μην νομίζετε ότι είμαστε και επανάληψη, είμαστε μαγνητοσκοπημένοι, κατάλαβες.

να σου πω κάτι. Να καταλάβω ότι υπάρχουν πολλοί, ρε παιδί μου, που έρχονται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Είτε γιατί τελείωσαν οι διακοπές τους, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ξέρω εγώ, έρχονται βόλτα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γιατί φεύγετε από την πόλη? Εκτός και αν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Τέλειωσαν οι διακοπές, τώρα θέλουμε να φύγουμε. Τι σε νοιάζει ένα ρεμαχαιρά στα 10 λεπτά μετά τις 4?

Disco. Απόψε η πόλη μάγισσα τον νέο. Μια πόλη που πραγματικά τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ήμασταν στο 11 με 2. Ο κύκλος έτσι κι αλλιώς εδώ στον Στάτους ολοκληρώνεται. Disco. Στη πρωινή ζώνη. Καθώς θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα που λένε και οι σύντροφοι μετεωρολόγοι. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, νομίζω, πιστεύω, γιατί από το επόμενο ξεκινάνε και πιο εντατικά οι εργασίες όλων για την ΔΕΘ, την 91, όχι 91, κάτσε, 9 χρόνια μπροστά πήγα, στην 90η ΔΕΘ. Οπότε η Θεσσαλονίκη θα είναι σε αυτούς τους ρυθμούς, 22 και 23, αύριο και μεθαύριο, όχι, σήμερα και αύριο, εντάξει, μην το παρεξηγείς. Τις 6 ώρα ξύπνιος είμαι. Άστο. Να τρελαθώ, και δουλεύω παράλληλα. Αγαπώ, να απογειωθώ, δώσε μου τώρα. Το άλλο Σαββατοκυριακό είναι η προετοιμασία. Γιατί στις 5 του μήνα έχουμε ΔΕΘ. Και ο Στάτους 107 και 7 εννοείται ότι θα είναι ολοζώντανα από τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 16 και στο Stand 1 στη γνωστή μας Γιάφκα. Έχουμε ετοιμάσει φέτος ένα στούντιο. Αν πέρσι λέγαμε ότι είναι καλύτερο από το 24, τώρα είναι καλύτερο και από τα 7 χρόνια του σταθμού μας. Σκεφτόμαστε όντως να το μεταφέρουμε εκεί το κανονικό στούντιο. Έχει γίνει κουκλί.

Η Βιργινία Δημαρέση θα είναι αύριο στην εκπομπή της επιστροφής και ο Άρης ο Παπηδάκης από τη Δευτέρα στο πόστο του. Εμάς θα μας ακούτε στις 5 το απόγευμα. Και στα πρωινά τα δελτία.

Και αυτή ήταν η Vegas μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτός είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης. Χαίρομαι πραγματικά που είναι 22 Αυγούστου, είναι απόγευμα Σαββάτου και έχετε κάνει την εμφάνισή σας στο Viber, πραγματικά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι όταν έχουμε ζωντανό πρόγραμμα, ό,τι και να χρειαστούμε, ξέρουμε ότι είστε εδώ. Αλλά υπάρχουν και οι ώρες, ρε παιδί μου, που είτε θέλεις λίγο να ξεκουραστείς, είτε έχεις το ραδιοφωνάκι σου χαμηλό έτσι ίσα ίσα να ακούγεται κάτι. Αλλά και γι' αυτό το ίσα ίσα να ακούγεται κάτι, όταν στέλνετε ένα μήνυμα «Είμαι εδώ», είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα, Σοφία, στη Νικολέτα και τη Ζωή.

Πολύ καλές οι ταχύτητες αυτή την ώρα και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Αν και μου δείχνει εδώ κάτι κιτρινάκια, δεν τα πολύ δίνω σημασία, μην τα δώσετε κι εσείς. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει να σας ανησυχεί. Ο περιφερειακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η κίνηση των οχημάτων στη Μουδανιών, συγγνώμη, είναι πολύ καλή και εκεί. Οι ταχύτητες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικές. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, έως και τις 7 θα είμαστε.

Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Τώρα βλέπω εδώ πέρα το μήνυμα του Λευτέρη για τα σχόλια για το θέμα που κυκλοφόρησε σήμερα στα Μακεδονικά Νέα που φέρει την υπογραφή μου. Για το θέμα Νέα Μηχανιώνα, η Παναγιά φανερωμένη μάνα του προσφυγικού χωριού. Νομίζω δεν έχω ξαναδιαβάσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Αλήθεια σου λέω. Και σήμερα πραγματικά η περιοχή θα κατακλειστεί όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου, και αυτό δεν είναι κάποια δημοσιογραφική υπερβολή, είναι η πραγματικότητα. Από τη Μηχανιώνα της Κιζίκου στη Νέα Μηχανιώνα του 26, η διαδρομή μιας εικόνας που ταξίδεψε μαζί με τους ανθρώπους της και έγινε σημείο αναφοράς για γενιές μηχανιωτών και χιλιάδες προσκυνητές. Και αν υπάρχουν εικόνες που ανήκουν σε ένα ναό, υπάρχουν κοιμήλια που οι άνθρωποι δεν αντέχουν να αποχωριστούν επειδή μέσα τους έχουν βάλει όσα δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους, η εικόνα της Παναγίας φανερωμένη στη Μηχανιώνα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

0: Χάρη, καλώς όρισες.
1: Γυρνάμε από μπάνιο, μου γράφει εδώ ο Βαγγέλης. Νομίζαμε ότι είσαι επανάληψη. Ναι, είδες. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Είμαι ολοζώντανος. Σπαρταράω. 22 λεπτά μετά τις 4 απόγευμα Σαββάτου, 22 Αυγούστου. Έως και τις 7.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Στον Στάτους 107 και 7 είσαι συντονισμένος. Καλό σου απόγευμα. Στα 34 λεπτά μετά τις 4, απόγευμα Σαββάτου. Έως και τις 7 θα πάμε μαζί με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγαρών και στις δύο κατευθύνσεις. Εδώ είμαστε να σας διαβάσουμε στα μηνύματά σας στο 6908-357-800 και να σας ακούσουμε φυσικά στο 69... Έλα, τώρα το έχεις. Να σας διαβάσουμε στο 6908-357-800. Μην πάρετε τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει κανείς. Και να σας ακούσουμε στο 2315-13000 και 2311-82-1050. Κατάλαβες, αν ήμασταν επανάληψη, θα το κόβαμε στο μοντάζ. Αν ήμασταν μαγνητοσκόπηση, πάλι θα το κόβαμε στο μοντάζ. Τώρα δεν μπορείς να το κόψεις.

0: Άστα σταματία, άστα. Άστα βράστα.
1: Με ρωτάς τι ψάχνω μες στο ψέμα αυτού του κόσμου, κι ούτε μια ελπίδα φως μου
0: δεν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

Άκου τώρα τι διαβάζω εδώ πέρα. Αστακός, λέει η Θεσσαλονίκη, με 3.500 αστυνομικούς και 55 δημιουργίες εν ώψη των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ. Είναι η γνωστή έτσι κι αλλιώς τακτική που υπάρχει να μας χαλάνε την ΔΕΘ. Η γνωστή άγνωστη, δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια τώρα, όλοι τους γνωρίζουμε, δεν ξέρω γιατί δεν κάνουμε κάτι ωστόσο. Και θα είναι τόσο αστακός η Θεσσαλονίκη, με τόσους πολλούς αστυνομικούς. Έτσι κι αλλιώς το πρώτο Σάββατο μας κλείνουνε μέσα όσοι είμαστε στα περίπτερα. Το πρώτο Σάββατο είναι χαμένο, το δεύτερο έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη δεύτερη μέρα εννοώ, την Κυριακή. Το απόγευμα του Σαββάτου είναι η ομιλία του. Είναι ένα χαμένο Σαββατοκύριακο από τα δύο, έτσι, δηλαδή με το ένα να σωθεί η έκθεση της πόλης μας. 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επιποδός, 55 δημιουργίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν γύρω από τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως, αλλά και σε κομβικά σημεία του κέντρου, με στόχο την προστασία πολιτικών προσώπων. Αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή των πολιτικών και οικονομικών εκδηλώσεων. Αυτό το καλοκαίρι. Πάλι ρολά κατεβασμένα θα έχουμε.

Δήμητρά μου, όλοι τα λέμε. Έχεις και το όνομα της μητέρας μου. Όλοι τα λέμε, αλλά είναι αυτό που είπα και πριν. Κανείς δεν μας ακούει. Τι να το κάνεις. Καλό σας απόγευμα, 44 λεπτά ακριβώς μετά τις 4, απόγευμα Σαββάτου 22 Αυγούστου, όλο ζωντανά στον Στάτους 107 και 7, παρεούλα θα πάμε για το απογευματινό μας καφεδάκι έως τις 7.

Διονυσία μου, καλό σου απόγευμα, να είσαι καλά. Ζωντανά εκπέμπουμε, όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, έως και τις 7 θα πάμε μαζί.

Και έχουμε και αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων, μιας και στις 27 Αυγούστου θα έχουμε το μετρό προς την Καλαμαριά. Έχουμε νέα γραμμή, η οποία θα είναι η Χ3 για το αεροδρόμιο, που θα συνδέει τον σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία από τις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα δηλαδή και με την έναρξη του μετρό. Και έχουμε και πολλές τροποποιήσεις και πολλές νέες λεωφοριακές γραμμές, όπως είναι η 7 ΤΑΦ, που θα είναι το τοπικό της Καλαμαριάς, τροποποιήσεις στις γραμμές 33, στην 6, που θα είναι πλέον σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Καλαμαριά και Μίκρα, και τροποποιήσεις στη γραμμή 39.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%. Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Σε αυτή τη συχνότητα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 4 λεπτά μετά τις 5 στο απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Από τις 4 είμαστε μαζί έως και τις 7. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Κλείνει το βράδυ της Δευτέρας για 6 ώρες τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Ναι, πάλι. Λόγω εργασιών για το flyover. Στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Παπαγεωργίου δηλαδή και μετεώρων αντίστοιχα.

Ναι, ρε, η Γεωργία, εγώ κάνω εκπομπή εδώ. Εσύ τι κάνεις? Ζωντανά είμαστε, ζωντανά, όλο ζωντανά. Να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα. Το 6908 357 800 στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: αποφεύγεις.
1: Στον Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Την αλήθεια να μου.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, γράψε μου και το καπέλο σου ρε Γιώργο. Δεν θυμάμαι καθόλου.

Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε στον δρόμο του αεροδρομίου, κατεύθυνση προς την Περαία. Όχι κάτι σοβαρό, δεν θέλω να ανησυχείς.

0: Πήγανε πολλοί, ναι, και σήμερα εδώ από το λιμάνι από μας, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον Πειραιά.
1: Μπράβο στο καλό σου. Εγώ είμαι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι οι τελευταίες έτσι αποδράσεις του καλοκαιριού. Τώρα οι περισσότεροι, λάθος. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι το καλοκαίρι φυσικά και συνεχίζεται μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα είσαι.
1: Εγώ είμαι ό,τι καλύτερο.
0: Αλλά λένε ότι καλύτερα λέει να πάρεις άδεια μετά τον Αύγουστο, κατά το Σεπτέμβριο. Εδώ παίρνουμε αρχές Αυγούστου και δεν προλαβαίνουμε να τη χαρούμε. Τι να τη κάνουμε μετά τον Αύγουστο, να φάμε όλο το καλοκαίρι και μετά. Αλεξάνδρα, καλώς όρισες και εσύ. Το είδα, το πάμε και νωρίτερα. Θα το ξαναπούμε φυσικά και για τις γραμμές στην Καλαμαριά, τώρα και με την επέκταση του μετρό προς τα εκεί. Και απόψε θα συναντηθούν. Καλό απόγευμα, Θοδωρή, να είσαι καλά.

0: μακρύ πως πολύ.
1: Αλλά τώρα με αυτή την κάψα ρε φίλε να πας για εκπτώσεις. Γιατί όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια ψώνησα από εκπτώσεις. Πήρα μια εξαιρετική σκούπα, ίσως η καλύτερη αγορά που έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά τα σαραντάρια είναι πολύ επικίνδυνα φίλε. Έξω έχει μια ζέστα. Φτάσαμε στο σημείο εκεί που λέγαμε τι ωραία 30, 31, 32 βαθμούς. Τώρα ξανά στα σαραντάρια. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, φίλε.
2: Υγρά, σκίαστρα και όχι υπερβολές. Κινήσεις μέσα στον ήλιο.
1: Σωστός. Υγρά, σκίαστρα και όχι υπερβολές. Είναι επικίνδυνος ο καύσωνας. Γιατί λέμε εντάξει μωρέ, σιγά βγήκα από το κλιματιστικό. Πόση ώρα θα κάνω να πάω μέχρι εκεί? Πόση ώρα θα πας να κάνεις μέχρι εκεί? Ξέρεις τι σοκ δέχεται ο οργανισμός σου πέρα από την πλάκα, αλήθεια σου λέω.
3: Σε κλειοκαύσωνα μπαίνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
4: Είμαστε τιμοπόλη με τα καπελάκια μας, με τα νερά μας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε θερμοκρασία.
1: Για τον Ερντογάν είστε.
5: Στο κέντρο της Αθήνας μας λένε ότι φοράνε καπέλα και βάζουν πολύ συχνά αντιλιακό για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο.
6: Sun cream.
1: Αντιλιακό λέει, καπέλο.
7: Βρισκόμαστε εδώ στην παραλία για να δούμε πώς οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν τον ερχόμενο καύσωνα.
8: Θάλασσα, πάρα πολλά υγρά, σκιά πάνω απ' όλα.
1: Κρασί και τα γόρια.
8: Αντιλιακό.
9: Ηλικιωμένοι καλό είναι να μείνουν στο σπίτι, προστατευόμενοι από κάποιο air condition ή ανεμιστήρα. Και εμείς οι νέοι να κάνουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα.
10: Δεν καταπονούμε αρκετά, έτσι προσπαθώ να ξεκουράζομαι. Πολλά υγρά. Αν μπορείς να έχεις πρόσβαση μια παραλία, του κάνεις. Αν όχι, κάθεσαι στο σπίτι σου με το κλιματιστικό.
0: Πολύ, μόνο εσύ, μόνο μία, μες στον κόσμο αυτό, δεν γνωρίζω.
1: Σωστή κυρία.

Κάτσε, γιατί αν είναι αλήθεια αυτό που βλέπω τώρα στο κινητό, έχουμε πρόβλημα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πρόβλημα, αλλά τώρα θέλω να σε πω για το καιρό. Αυτή την ώρα μου δείχνει εδώ στη Σαλαμίνος, που είναι οι εγκαταστάσεις μας, 23 λεπτά μετά τις 5 απόγευμα Σαββάτου, ότι έχουμε 37 βαθμούς. Στείλτε λίγο στο Viber τις θερμοκρασίες, όχι τις δικές σας, του σώματος, προς Θεού σας παρακαλώ, γιατί το κάνετε και αυτό. Από την περιοχή που μας ακούτε, 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800.

Ωραία, τι γίνεται. Κάτσε να πάμε να δούμε το πέρα. Ο Χρήστος στην Άσυρο λέει 38 βαθμοί αυτή την ώρα. Ωρε μάγκα, ωρε μάγκα, 38 βαθμοί. Η Δήμητρα που μας ακούει από τον Σταυρό, 37 βαθμοί αυτή την ώρα, λέει ο Ντί. Σόπα. Γεια σου Γιαννιό, κουφάλια λέει 37. 37 και εκεί, 37, 38 έχω μέχρι στιγμής, μάλιστα. Ασβεστοχώρη, έλα ρε εσύ, Χριστός και Παναγία. Α, μ' αρέσει που πήγα να σε πιστέψω. 83 μου γράφει, sorry 38, άμα είχε 83 βαθμούς. Θα είχαμε τελειώσει και θα είχατε κατέβει και σε εμάς. Γελάζω ρε. Λοιπόν, η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας στα Τρίκαλα, θα σας διαβάσω σε λίγο τώρα που στένετε κι άλλα, στα Τρίκαλα έφτασε 41 βαθμούς. 41. Καλαμπάκα 40,6. Κορομιλιά Φθιώτιδα 40,4, στα Φάρσαλα 40,4 επίσης, ίδια θερμοκρασία και Μακρακόμη Φθιώτιδας. Καρδίτσα, στην πόλη της Καρδίτσα 40,3. Τέρπιλα Κιλκής 40,2, επίσης και στο Φελί Γρεβενών. Την αγάπη μας και στα Γρεβενά που μας ακούτε από τους 101,5. Στις ίδιες θερμοκρασίες δηλαδή είμαστε όλοι μαζί, έτσι. Μα, 37, 38 βλέπω. 82 που έγραψε. Αχ, θα είχαμε λιώσει όλοι.

Αυτός είναι ο Χρήστος ο Δάντης που μας λέει μια από τα ίδια. Και έχουμε βαρεθεί να ακούμε μια από τα ίδια, η αλήθεια είναι. Με τον Χρήστο μας τώρα αμέσως μετά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, ζωντανά εκπέμπουμε. Γιατί έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα μηνύματα του στυλ τι γίνεται σε επανάληψη βάλανε. Ζωντανά είμαστε παιδιά έως και τις 7 το απογευματάκι. Κέντρο Μαρτίου μου γράφει τώρα εδώ ο Θωμάς. Έχουμε 39 στη Μαρτίου. Χριστός και η Παναγία. Αποκλείεται ρε Θωμά, φτιάξτο. Κούνησέ το λίγο. Το Κωνσταντίνο το φιλαράκι μου χαίρε λέει μεσημέρι έδεσας 32,5 βαθμοί. Την καλησπέρα μου. Γεια σου Κωστή.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα.
10: Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: ψηφό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά, 40 πες μωρέ τώρα σιγά, μετά τις 5. Στο απόγευμα του Σαββάτου στον Στάτους 107 και 7, έως και τις 7 θα πάμε.

0: Λοιπόν, για άλλη μια φορά μας έκαναν την εμφάνισή τους, λέει, αγριογούρουνα. Περικύκλωσαν ανηλίκους σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσαν την άμεση δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, μία παρέα των ανηλίκων που βρισκόταν στο πάρκο των Σικαιών είδε μία γέλη από μικρούς και μεγάλους αγριόχειρους να τους περικυκλώνει. Στη συνέχεια οι νέοι ειδοποίησαν την άμεση δράση και για να απομακρυνθούν, λέει, τα αγριογούρουνα με ασφάλεια. Δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από τα αγριογούρουνα, να το ξέρετε. Σου έστειλα, λέει, καλύτερο. Κάτσε, περίμενε. Να τα ανοίξω.
1: Γεια σου, Λεωδί.
0: Γεια σας, παιδιά. Τι ωραίο, ρε φίλε. Να τα χαίρεσαι, ρε φίλε. Κάτσε να ξανακούσω τους μικρούς μου φίλους. Περίμενε.
1: Γεια σου,
0: Λεωδί. Να είστε καλά, να τα χαίρεσαι. Άκη, να τα χαίρεσαι.

Καλησπέρα και στη Δέσποινα εδώ πέρα που μας λέει ότι γυρίζουμε, λέει, από Χαλκιδική. Γρήγορο μπάνιο και αυτό ήταν. Ψυχεδέλεια, αν μπορεί, σε παρακαλώ. Θέλω να το τραγουδήσω. Ψυχεδέλεια. Α, τη Βύση. Τη Βύση, κάτσε. Βύση. Τι είναι, νταλκάδες έχουμε τέτοια ώρα. Τι γίνεται. Κάτσε, εγώ θα σου βάλω το τραγούδι. Αλλά και εσύ θα μου στείλεις βίντεο, όπως έκανε ο Άκης τώρα εδώ με τα παιδιά. Θα μου στείλεις βίντεο που θα τραγουδάς την ψυχεδέλεια. Α, το πάμε win-win, παιδιά. Μία εσείς, μία εγώ. Κάτσε να το βρω, το βρήκα. Δώσ' το. Πολύ καψούρα, ρε φίλε, τέτοια ώρα. Είμαι στα

0: είσαι εσύ η αγάπη.
1: Ωραίο ρε φίλε, καιρό είχα να τα ακούσω. Πολύ ωραίο το τραγούδι.
0: Όλα είναι τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της. Κάτσε. Πλάκα μου κάνεις. Ρε, θα με τρελάνετε ρε εσείς, θα με τρελάνετε. Συγγνώμη λέει για τη φωνή, δεν έχω και την καλύτερη. Έστειλες βιντεάκι που τραγουδάς.
2: Εμείς οι δυο ποτέ ξανά μα...
1: Κάτσε, περίμενε, κάτσε, άστο σαν τικάει τώρα. Πες του να πει τα κάλαντα. Έστειλες το τραγούδι ρε φίλε, θα με τρελάνεις.
3: Τι πήγε να πω.
1: Μη βρίζετε.

0: Πω, καλά το βρυσίδι αν δεν το ρίχνετε, καλύτερα θα ήταν. Μη βρε!
1: Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου.
0: Έτσι! Αυτοί είστε! Είστε το καλύτερο κοινό, ρε φίλε. Είστε οι καλύτεροι ακροατές. Πόσο καιρό πρέπει να το λέμε.

Και αυτός είναι ο Στάτους 107 και 7. Καλό σας απόγευμα. Έως τις 7 θα πάμε, στα 10 λεπτά πριν από τις 6. Απόγευμα Σαββάτου 22 Αυγούστου. Μεγαλώνουν οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Δύσκολο το απόγευμα για τα διόδια των Μαλγάρων, όσοι είστε εκεί και μας ακούτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο, στην Μουδανιών, στην Γεωργική Σχολή, κανένα απολύτως θέμα.

Και γιατί να το γράψεις ρε εσύ? Κάτσε να μας κλέψεις για τη δουλειά, δεν κατάλαβα. Μη μιλήσει, λέει, κάτσε να το γράψω. Πού είμαστε, στο 1930? Να στο στείλω.

Όλο δικό σου χάρη. Σου το στείλαμε. Τι λέει, λεζάντες δεν είναι διαθέσιμες. Βρε, στείλ το στον άνθρωπο. Κάτσε να δω. Αποστολή. Έφυγε. Δικό σου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Άλλη μια ωρίτσα. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Status και στους 107 και 7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.

0: γιορτάζουν.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

τις 4 έως και τις 7 θα πάμε για μια ωρίτσα ακόμη. Το παραθύρο χτυπούν. Στα 5 λεπτά μετά τις 6 αρχίζουν σιγά σιγά και έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Μηχανιώνα στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Παραμένει το μποτιλιάρισμα που έχουμε στα Μάλγαρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6908 357 800.

Μου στέλνει τώρα βιντεάκι εδώ πέρα ο Χρήστος από τα Μάλγαρα. Η κατάσταση είναι, μου γράφει, όπως το είπες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, λέει, προς Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Χρήστο μου. Καλή επιστροφή να πω. Να ευχηθώ. Ή έρχεσαι σε εμάς. Καλή επιστροφή λοιπόν. Οκ. Okay.

0: Κι εγώ σαν καλπικός φου...
1: Ακόμα ένα βάθρο για τον άρχοντα των Κρικών, ο λόγος για τον Λευτέρη Πετρούνια.
0: Νυφάλιος να μείνει πια.
1: Είχαμε και τα συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία του τόπου.
0: Έχουν ξυπνήσει από...
1: Για να ακούσουμε πώς τα πήγε.
2: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια.
3: Εξαιρετικά.
2: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι.
3: Άψογο.
2: Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εόρηση στο Σβάλλου.
3: Καλό κύκλο, κύκλο.
2: Εόρημα στην κατακόρυφο.
1: Αυτές είναι όλα τώρα τεχνικές, έτσι.
2: Εόρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό.
3: Κυκλικά και σφίξε. Σφίξε. Άψογα. Όπως πηγαίνει η ζωή, όπως πάει.
2: Εόρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πυρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο, ο φρύλος της ενόργανης γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Τελικώς δεν πρόσθεσε το στοιχείο, το επιπλέον σε σχέση με τον προκριματικό, το χόλμα στο σταυρό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα καθόριζε την εξέλιξη αυτού του τελικού.
1: Μπράβο του, πραγματικά.

Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά μας. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει σήμερα Σάββατο. Βόλος Ηρακλής Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό στη Βιωτία. Μετά από χρόνια είναι και ο Ηρακλής. Ωραίο ρε φίλε. Επιτέλους τρεις ομάδες στη Super League από τη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, όχι που δεν θα είχαμε και εστίες φωτιάς. Βλέπω αυτή την ώρα ότι έχουμε φωτιά στη Δράμα, σε δασική έκταση, στα Λευκόγια Δράμα, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα επιχειρεί και ένα ελικόπτερο με αέριες ρήψεις. Η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κεραυνό, αφού στην περιοχή προηγήθηκε βροχόπτωση με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ρε φίλε. Κοίτα να δεις, από εκεί που δεν το περιμένεις, λες άντε ωραία βρέχει. Για να την πάθουμε από εκεί.

Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή και αύριο, καθώς σε κίτρινο σαγιαρμό για πυρκαγιά βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για την Κυριακή. Στη Βόρεια Ελλάδα ο υψηλός κίνδυνος αφορά τον Εύρο, τη Ροδόπη, το Κιλκί, σε εμάς τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Ενώ σε κατηγορία 3 βρίσκονται επίσης και περιοχές των Ιωαννίνων, των Σερών, καθώς και η Καρδίτσα. Κανονίστε, γιατί οι λύθοι είναι περισσότεροι από μας, έτσι. Και έχουν και φίλους, όχι τίποτα άλλο. Θα εξαπλωθούν και δεν θα τους πάρουμε χαμπάρι. Με τον Πέτρο Ιακωβίδη θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Από τις 4 είμαστε εδώ, έτσι.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Αν σου πω τώρα εγώ ότι δεν κατάλαβα από τις 4 πότε πήγε 6 και 37 πρώτα λεπτά, θα με πιστέψεις. Και πραγματικά δεν περίμενα και τόση απήχηση εδώ στα μηνύματά σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο ξανά τα κυκλοφοριακά μας, να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή την ώρα, καθώς έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στα διόδια, στα Μάλγαρα. Στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κατεύθυνση προς την Μηχανιώνα, στην... Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι όλα κόκκινα. Βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις και στα πράσινα φανάρια για να στρίψετε, να φύγετε στη Θέρμη, στα δεξιά σας. Και στο αντίθετο ρεύμα προς την Περαία, εκεί πέρα στα φανάρια, στα πράσινα. Και στην Εθνική Αντιστάσεως στο ύψος του Φίνικα και στις δύο κατευθύνσεις. Ευχαρίστως να σας διαβάσω στο 6908 357 800 στο Viber του Status FM.

για μια και μοναδική εμφάνιση που λέγανε και παλιά. Η Pix Lux λέει: σήμερα έρχονται στο Ανοιχτό Θέατρο Μουδανιών, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, που λέει και αυτή η κολόνια, το τραγούδι, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Μία από τις τελευταίες, δηλαδή, να φανταστώ. Δεν είναι η τελευταία. Και δεν είναι η μόνη που το λένε έτσι. Στις 9:30 σήμερα το βράδυ.

Ζωή, επειδή το ρώτησες και νωρίτερα, τώρα βρήκα το άρθρο που είχαμε ανεβάσει και εμείς στο statusfm.gr. Συνεχίζονται και το φετινό καλοκαίρι τα δρομολόγια για τα καραβάκια του μετρό, θα λέει. Του μετρό, ποιο μετρό, βρε. Ποιο μετρό, βρε. Τα καράβια του μετρό. Ο νου σου στο μετρό είναι. 27 Αυγούστου, σε 5 μέρες θα έχουμε μετρό και προς την Καλαμαριά. Ωστόσο, συνεχίζονται για το φετινό καλοκαίρι τα δρομολόγια με τα καραβάκια στο Θερμαϊκό, δίνοντας σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μία όμορφη και διαφορετική επιλογή για μία γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση προς τις κοντινές παραλίες χωρίς μποτιλιάρισμα. Η θαλάσσια σύνδεση με την Περαία και τους νέους επιβάτες παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αφήσουν το αυτοκίνητο και να απολαύσουν τη διαδρομή στο Θερμαϊκό με θέα προς τη Θεσσαλονίκη και τις ακτές της ανατολικής πλευράς. Στις 9.30 από το λιμάνι, εδώ σε εμάς, κάνει τη στάση του στο Λευκό Πύργο και κατευθύνεται προς τους νέους επιβάτες και στην Περαία, με το τελευταίο δρομολόγιο να αναχωρεί από την Περαία για Θεσσαλονίκη στις 5.55 το απόγευμα. Η διαδρομή διαρκεί 45 λεπτά, ενώ το καράβι Θεσσαλονίκη διαθέτει 180 θέσεις. Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, με το ίδιο κόστος να ισχύει και στην επιστροφή, ενώ για τα παιδιά έως 5 ετών κοστολογείται στα 2 ευρώ και για τα άτομα με αναπηρία στα 5 ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι ήταν μαγικά όλα μαζί σας σήμερα. Από τις 4 ήμασταν μαζί. Στο απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου συνεχίζεται με εξαιρετική μουσική. Στις 9 θα είναι κοντά σας η κυρία Βίκη Χατζάκη και το πρόγραμμα του σταθμού μας δεν σταματάει εκεί. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 7. Να περάσετε υπέροχα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, και όσοι είναι να έρθετε προς τη Μηχανιώνα, καλοδεχούμενοι είστε. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με

0: σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία.

0: Στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
2: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
1: Γεια, συνέχισε.
2: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
1: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Status FM. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά?
1: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καινούριο τραγούδι από τον Μπό και μας αρέσει πολύ. Καλοκαίρι 2026, έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, και μπορεί σιγά σιγά ο Αυγούστος να έχει περάσει το τελευταίο του, στο τρίτο και τελευταίο του δεκαήμερο, αλλά η διάθεση δεν αλλάζει ακόμα. Ακόμα και αν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά σιγά σιγά, να γυρίσετε στη δουλειά, να γυρίσετε έτσι σε μία ρουτίνα που όμως κακά τα ψέματα πριν φύγει και ο Σεπτέμβρης δεν ρυθμίζεται το πράγμα, το ξέρουμε πια χρόνια. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, ακόμα ένα-δύο ώρο εδώ στην παρέα σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, όμορφα θα περάσουμε και μαζί.

Θέλω να μ' αγαπάς και να έχεις αναμένο air condition, ειδικά αυτές τις μέρες. Τώρα είναι οι τελευταίες ζέστες, θα συνεχίσει το καλοκαίρι μέχρι το Φλεβάρι, θα δείξει πώς θα πάει το θέμα. Πάντως γενικά οι περισσότεροι ανάβουμε κλιματιστικά αυτό το διάστημα. Και βέβαια πριν φύγουμε από το σπίτι, η τελευταία κίνηση είναι να τα κλείσουμε, να μην καίει άσκοπα το ρεύμα όπως λέμε συνήθως. Τι διαβάζω όμως, ότι με την απόδοση των κλιματιστικών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές που ανατρέπουν αυτά που ξέραμε. Τι αποδεικνύεται? Ότι αν θέλουμε ένα δροσερό σπίτι να μας υποδέχεται, δεν κάνει διαφορά στο λογαριασμό μας το να το αφήνουμε ανοιχτό σε χαμηλά επίπεδα, έτσι. Τύπου 24-25 βαθμοί Κελσίου. Εκεί πέρα δεν χαλάει η συνταγή και δεν χαλάει και πολύ ρεύμα.

Αυτός είναι ο Διονύσης Χινάς σε διαφορετικούς ρυθμούς από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, αλήθεια είναι. Οπότε θέλεις να περνάς, Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, την επόμενη τραγουδίστρια όμως την έχουμε συνηθίσει σε ακριβώς αυτούς τους ρυθμούς. Ακριβώς αυτούς τους ρυθμούς που θα ακούσουμε τώρα, που συνοδεύονται και με αντίστοιχες κινήσεις που μόνο αυτή μπορεί. Είναι βέβαια η Ελένη Φουρέιρα. Έλα!

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: εικόνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Έλα περδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

0: εσένα.
1: Αυτά τα σχήματα, αυτοί οι κύκλοι, τα τετράγωνα, τα τρίγωνα, τα ορθογώνια. Ένας κύκλος με έναν άνθρωπο όμως είναι η πιο ζεστή αγκαλιά. Αυτός είναι ο κύκλος, η αγκαλιά. Ο τέλειος κύκλος. Και εδώ είμαστε εμείς με έναν άλλο κύκλο, το μουσικό κύκλο. Δύο ολόκληρες ώρες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και πάντα στο τιμόνι αυτής εδώ της εκπομπής, στο άνοιγμα και στο κλείσιμο αυτού του κύκλου, η Βίκη Χατζάκη.

0: Σ' αγαπώ.
1: Και αυτό είναι η απάντηση για όλα λοιπόν. Εδώ είμαστε, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Δεν ξέρω πώς είστε διακοπές. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σιγά σιγά αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Ή τουλάχιστον είναι εκείνη η φάση, γιατί αυτό ξεκινάει από τέλη Ιουνίου. 21 Ιουνίου έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα και μετά τσούκου τσούκου, σπυρί σπυρί ξεκινάει να μικραίνει. Τώρα όμως είναι νομίζω αισθητό. Και δεν ξέρω, είναι σοφή η φύση, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω, ή θέλω να νομίζω, ή απλά έχω γεννηθεί εδώ, που σε βάζει σε αυτό το mood ότι τώρα πρέπει να γυρίσω σπίτι.

Αυτή είναι η Κλαβδία, λοιπόν. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Στο τέλος του επόμενου ημίωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες σοφές συμβουλές, όπως λέω εγώ. Τώρα όμως έχουμε τον Μάνο και την Ντίνα σε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μη μου λες μεγάλα λόγια κι ό,τι δίθεν με θες. Μη μου λες, ξέρεις.

Ναρκισιστική διαταραχή τώρα το λένε και κυκλοφορεί πολύ και ακούγεται ακόμη περισσότερο. Και συμβαίνει κιόλας. Μη μου λες αυτήν η εικόνη μεταξά που μια χαρά τα λέει η ίδια. Και στέλνει και φυλάκια στο τέλος. Έχω κακό σκοπό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Η Ματίνα Ζάρα.

0: Αυτό είναι ο Απόν και τώρα ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με τις δικές της συμβουλές, αυτές που κάποιες φορές τις γνωρίζουμε κιόλας, αλλά έλαντε που πρέπει να τις ακούμε, μπας και το βάλουμε σε λειτουργία το θέμα. Αμέσως μετά σύντομο break και μετά εδώ για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη Φρένο Γκάζι, επιστρέφομαι Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση, μια δεξιότητα που όλοι μπορείτε να καλλιεργήσετε ώστε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και να χτίζετε υγιείς σχέσεις. Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και να καταλάβεις πώς αισθάνεται, χωρίς κατά ανάγκη να συμφωνείς ή να ταυτίζεσαι. Την ενσυναίσθηση μπορείτε να την αναπτύξετε μέσα από 9 απλά βήματα. Νούμερο 1. Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα του άλλου. Κάτι που συναντάμε πολύ συχνά είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους στους άλλους. Όμως ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Γι' αυτό το πρώτο βήμα είναι να τον αναγνωρίσετε, ακόμα και αν δεν ταυτίζεστε ή δεν συμφωνείτε. Στο νούμερο 2. Μην παίρνετε προσωπικά τα λεγόμενα και τις συμπεριφορές των άλλων. Ακόμα και αν βλέπετε μια συμπεριφορά που δεν σας αρέσει, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι σας αφορά. Σκεφτείτε πως ο άλλος μπορεί να έχει ένα δικό του θέμα άσχετο από εσάς. Μια τέτοια θέση είναι δείγμα ωριμότητας και σας ανοίγει το δρόμο προς την ενσυναίσθηση. Στο νούμερο 3. Μαλακώστε και προσπαθήστε να μπείτε στη θέση του άλλου. Ακούστε προσωπικά το αφήγημά του. Ποιο θέμα τον απασχολεί. Πώς εκφράζει το συναίσθημά του. Θα σας κάνει αμέσως πιο ανθρώπινους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τη μεταξύ σας σύνδεση. Στο νούμερο 4. Μην κρίνετε και μην απορρίπτετε τον άλλον. Χρειάζεται να κρατήσετε ουδετερότητα απέναντι στο πώς σκέπτεται και πώς νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Ακόμα και αν για σας το θέμα του δεν είναι σημαντικό, για εκείνον είναι και αξίζει να το τιμήσετε και να το σεβαστείτε. Στο νούμερο 5. Μην υποτιμήσετε το πρόβλημα του άλλου. Κάποιες φορές, ειδικά όταν μιλάτε με εφήβους ή με νέους, τα θέματα τους μπορεί να σας φαίνονται μικρά ή και αστεία. Όμως για εκείνους είναι μεγάλα, σημαντικά και μπορεί και να τους ταλανίζουν. Γι' αυτό ποτέ μην τα υποτιμήσετε με φράσεις του τύπου «Έλα μωρέ, αυτό δεν είναι τίποτα». Στο νούμερο 6. Μην προσπαθήσετε να λύσετε στα γρήγορα το πρόβλημα. Επειδή το θέμα που αναφέρει ο άλλος μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, μην βιαστείτε να το λύσετε. Οι άνθρωποι όταν μιλάνε για το πρόβλημά τους έχουν ανάγκη απλά να ακουστούν. Στο νούμερο 7. Αποφύγετε τελείως να διηγηθείτε ένα δικό σας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να παρηγορήσουν κάποιον ξεκινάνε ένα δικό τους αφήγημα προβλήματος και μάλιστα μεγαλύτερου. Αυτό όμως δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, κάνει τον άλλο να νιώσει ότι όχι μόνο δεν το καταλαβαίνετε, αλλά πάλι βρίσκετε την ευκαιρία να πείτε τα δικά σας, αδιαφορώντας για εκείνον. Στο νούμερο 8. Δείξτε έμπρακτα την κατανόηση και την αποδοχή σας. Αφήστε χώρο να μιλήσει, να εκδηλώσει όλα αυτά που νιώθει. Και εκδηλώστε την αναγνώριση λέγοντας «Καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθεις και πόσο δύσκολο φαίνεται όλο αυτό που περνάς». Και στο νούμερο 9. Μείνετε δίπλα στον άλλον όσο χρειαστεί. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που περνάνε μια δύσκολη φάση, αυτό που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είναι να νιώσουν ότι είναι δίπλα τους κάποιος που τους καταλαβαίνει, τους ακούει και δεν είναι μόνοι. Και αυτό φτάνει αποτελώντας την πολύτιμη ουσία της πραγματικής ενσυναίσθησης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

τώρα ζητάς σε κάποιον να σου προσέχει κάτι που δεν στο πρόσεχε όταν ήταν κοντά σου. Μα είναι λογικά πράγματα αυτά. Παρ' όλα αυτά η Νατάσα Θεοδωρίδου το λέει τόσο ωραία. Όπου κι αν είσαι να προσέχεις την καρδιά μου. Τι να της πεις τώρα. Εδώ είμαστε πάντως εμείς για να τις πούμε με το δικό μας τρόπο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Πώς περνάει έτσι γρήγορο ο καιρός, ειδικά το καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε και λίγο σαν να μελαγχολήσαμε. Τι βλέπω? Λίγο το σκέφτεστε? Μας βάζει συνήθως κάτι περίεργους προβληματισμούς ο Νίκος Βέρτης με τα τραγούδια του. Η αλήθεια είναι

Δεν ξέρω αν η ζήλια έχει γίνει φίλη καλή. Νομίζω αν κάτι ζηλέψαμε αυτό το καλοκαίρι είναι κάποια ταξίδια. Κάποια ταξίδια που έκαναν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά και πάλι να λέμε και δόξα τω Θεώ που πήγαμε μέχρι το χωριό μας, μέχρι τη θάλασσα, που πήραμε άδεια, που ξεκουραστήκαμε. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε. Περνάνε οι μέρες και το θέμα είναι να περνάνε όμορφα, ξεκούραστα, ξένιαστα. Και βέβαια πάντα με μουσική, παντού και πάντα μουσική. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήδη μετράμε 13 καλοκαίρια από το καλοκαίρι του 2014 που ξεκινήσαμε την παρέα μας. Εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ωραία πράγματα παράλληλα. Βίκυ Χατζάκη, αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε

Κρίνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκαταστάσεις.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.

Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.